Αυτή ήταν μια ηχητική τοιχογραφία που επαναπροσδιορίσε την λατρευτική μουσική του 17ου αιώνα, συνδυάζοντας την πνευματική ανάταση και την ορχιστρική λαμπρότητα. Ακούσαμε το έργο «Vespro de la Beata Vergine» του Claudio Monteverdi, που ερμήνευσε το σύνολο «La Fonte Musica» υπό τη διεύθυνση του Μικέλε Παζότη. Ο Σαλαμούνε Ρώση υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές της μουσικής των αρχών του 17ου αιώνα. Εβραϊκής καταγωγής, έζησε την ίδια εποχή με τον Μοντεβέρντι και ήταν συνεργάτης του στη Μάντοβα. Η Συμφωνία Γκράβε, για 5 όργανα που θα ακούσουμε, αναδεικνύει την ικανότητά του να πλέκει τη μελωδία του βιολιού με τον ήχο της άρπας και του λαούτου. Ερμηνεύει το σύνολο Ντένταλους υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα.

Το σύνολο Ντένταλους, υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα, ερμήνευσε τη Συμφωνία Γκράβε του Σαλαμόνε Ρώση. Παραμένοντας στην ίδια εποχή με τους Μοντεβέρντι και Ρώση, μεταφερόμαστε από την Ιταλία στις γερμανόφωνες περιοχές των Άλπεων. Ο Γιώχαν Στάντλμαϊρ, αρχιμουσικός της αυλής του Ίνσπρουκ, υπήρξε ο κυριότερος εκπρόσωπος της αντεπίθεσης του Καθολικού Νότου, μεταφέροντας το νέο ιταλικό ύφος στους καθεδρικούς ναούς της Κεντρικής Ευρώπης. Θα ακούσουμε τον ύμνο «Ave Maristella», μία σύνθεση που συνδυάζει την αντιστοιχτική αυστηρότητα με τη λάμψη του πρώιμου μπαρόκ. Ερμηνεύει η καπέλα Nova Graz υπό τη διεύθυνση του Ότο Κάργλ.

ακούσαμε τον ύμνο «Ave Maris Stella» του Johann Stadelmeier που ερμήνευσε η καπέλα Nova Graz υπό τη διεύθυνση του Otto Kargl. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με τη δεύτερη σουίτα σε σόλε λάσονα του Marin Marais, του κορυφαίου δεξιοτέχνη της βιόλας Νταγκάμπα στην αυλή του Λουδοβίκου 14ου. Αν και ο Μαρέ ταυτίστηκε με το σόλο ρεπερτόριο, τα τρίο του θεωρούνται από τα πιο κομψά δείγματα της γαλλικής μουσικής δωματίου. Ερμηνεύει το σύνολο La Petite Bande.

0: Ακούσαμε την δεύτερη σουίτα σε Σόλε Λάσονα του Μαρέν Μαρέ που ερμήνευσε το σύνολο La Petite Band. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το κουαρτέτο με πιάνο, αριθμός 3, έργο 60 του Johannes Brahms, είναι γνωστό με την επωνομασία Βέρθερος. Ο ίδιος ο συνθέτης παρομοίασε το έργο με τον ήρωα του Γκέτε, αντανακλώντας τη δική του συναισθηματική αναταραχή και τον ανεκπλήρωτο έρωτά του για την Κλάρα Σούμεν την περίοδο που το ξεκίνησε. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Howard Gimse, ο βιολονίστας Stig Nilsson, ο βιολίστας Anders Nilsson και ο τσελίστας Romain Garriou.

ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 3 έργου 60 του Johannes Brahms, το κουαρτέτο Βέρθερος, που ερμήνευσαν ο πιανίστας Howard Gimse, ο βιολονίστας Stig Nilsson, ο βιολίστας Anders Nilsson και ο τσελίστας Romain Garriou. Ο κύκλος τραγουδιών Dichte Liebe του Robert Schumann σε ποίηση του Heinrich Heine που ακολουθεί γράφτηκε το 1840, το περίφημο έτος των τραγουδιών του συνθέτη. Μέσα από 16 λίντερ, ο Σούμαν περιγράφει την πορεία ενός έρωτα από την πρώτη άνθηση του Μαΐου μέχρι την οριστική απώλεια και τη λύθη. Ερμηνεύουν ο τενόρος Ian Bostridge και ο Life of Anstness είναι στο πιάνο.

Ο τενόρος Ιαν Μπόστριτς και ο πιανίστας Λαέφοβε Άντσνες ερμήνευσαν τον κύκλο τραγουδιών «Dichter Liebe», έργο 48 του Ρόμπερτ Σούμαν. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τη ραψοδία «Εσπάνια» του Εμμανιέλ Σαμπριέ, που ήταν το αποτέλεσμα ενός ταξιδιού του συνθέτη στην Ισπανία το 1882. Το έργο ενθουσίασε το παρισινό κοινό με τον δυναμισμό του, επηρεάζοντας αργότερα συνθέτες όπως ο Ραβέλ και ο Ντεμπισί στη δική τους αναζήτηση για το ισπανικό χρώμα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο διευθύνει ο Άντριου Ντέιβις.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο, υπό τη διεύθυνση του Άντριου Ντέιβις, ερμήνευσε τη ραψοδία «Εσπάνια» του Εμμανιέλ Σαμπριέ. Τα τρία σύντομα κομμάτια του Ζακ Ιμπέρ γράφτηκαν το 1930 για κουιντέτο πνευστών. Ο Γάλλος συνθέτης δημιουργεί εδώ τρεις μουσικές μικρογραφίες που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε οργάνου. Ερμηνεύει το ακαδημαϊκό κουιντέτο πνευστών.

Το ακαδημαϊκό κουιντέτο πνευστών ερμήνευσε τα τρία σύντομα κομμάτια του Ζακ Ιμπέρ. Η ελεγεία για σόλο άρπα του Καναδού Φρέντερικ Σιπίσκι γράφτηκε το 1980. Πρόκειται για ένα έργο που εξερευνά τις στοχαστικές και λυρικές δυνατότητες του οργάνου, διατηρώντας μία ατμόσφαιρα εσωτερικής γαλήνης και θλίψης. Άρπα παίζει η Ρίτα Κοστάντζη.

η αρπίστα Ρίτα Κοστάντζη ερμήνευσε την «Ελεγία για σόλο άρπα» του Φρέντερικ Σιπίσκι. Η δημοφιλής ρομάντσα, έργο 26 του Γιώχαν Σβέντσεν, γραμμένη αρχικά για βιολί και ορχήστρα το 1881, παρουσιάζεται εδώ σε μια ιδιαίτερη διασκευή για βιολί και χοροδία. Η μελωδική γραμμή του Νορβηγού συνθέτη αποκτά μια νέα, σχεδόν ουράνια διάσταση μέσα από το φωνητικό υπόβαθρο. Ερμηνεύουν ο βιολονίστας Μπόρις Αστράουμπας και η χοροδία Πολυφώνια που διευθύνει ο Σιγκίτας Βαϊσιουλιώνης.

ο βιολονίστας Μπόρις Αστράουμπας και η χοροδία Πολυφώνια που διεύθυνε ο Σικίτας Βαϊσιουλιώνης ερμήνευσαν την διασκευή για βιολί και χοροδία της ρομάντσας έργο 26 του Johann Svensson. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με Αντώνιο Βιβάλντι και το κονσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα από τη συλλογή Λέστρο Αρμόνικο. Το έργο αυτό υπήρξε τόσο σημαντικό στην εποχή του που ο Johann Sebastian Bach το επέλεξε για να το μεταγράψει για σόλο τσέμπαλο. Ερμηνεύει ο βιολονίστας Φάμπιο Μπιόντι μαζί με το σύνολο Europa Galante.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα από την συλλογή Λέστρο Αρμόνικο του Αντώνιο Βιβάλντι, που ερμήνευσαν ο βιολονίστας Φάμπιο Μπιόντι μαζί με το σύνολο Europa Galante. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή, Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Και θα ξεκινήσουμε τον ήχο της αυγής σήμερα με δύο λόγια από το συνθέτη που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής. Διαβάζω. Η σουίτα για συμφωνική ορχήστρα Portraits of Gods συνεχίζεται με τον Ερμή, εσκεμμένα σε παρόμοιο περιγραφικό στυλ γραφής. Ο Ερμής δεν είναι ένας ελαφρύς θεός που απλά πετούσε και απαράδιδε μηνύματα. Αγγελιαφόρος και προστάτης των ανθρώπων, ναι, αλλά δολοπλόκος, ψυχοπομπός, καθώς οδηγούσε τις ψυχές των

ανάβει και αδέκαστος φωνιάς προκειμένου να πετύχει τα σχέδιά του. Ο εν λόγω συνθέτης είναι ο εξαιρέτος Γιάννης Γκίκας, τον οποίο μάλιστα να σας πω ότι αύριο θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα άλλο έργο του, τη μεταμόρφωση του Νάρκησου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ερμηνευμένο από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Μην το χάσετε. Σήμερα όμως, Ερμής. Σιριζένα, όπως ένα GH55.

Θα πάμε πίσω στο χρόνο τώρα για να συναντήσουμε τον Franz Schubert και την ερμηνεία του Wilhelm Kempf από τη σύνθεση Piano Sonata νούμερο 16 σε Λαελάσσονα D845. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Moderato.

Giovanni Battista Sammartini. Αυτός θα είναι και ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Τσέλο σονάτα σε σολ μίζωνα, τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο γκράβε και τρίτο βιβάτσε. Παίζουν η Ακαδέμια Νταρκέντια με σολίστ τον Λέοναρντ Ρόουζ.

Franz Liszt, ο εξαίρετος αυτός ο Ούγγρος συνθέτης και πιανίστας της ρομαντικής περίοδου, μας χαρίζει σήμερα την Ουγγρική Ραψοδία νούμερο 3 σε ρε λάσονα. Παίζει η London Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Αντάλ Ντοράτη.

0: Λέξεις που διαρκούν.
1: Γιώργιος Δροσίνης. Χώμε ελληνικό. Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε μήνες, χρόνους χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι και από σένα, γαλανή πατρίδα πολύ αγαπημένη. Άφησε μαζί μου φυλαχτό να πάρω για την κάθε λύπη, κάθε τι κακό. Φυλαχτό από αρρώστια, φυλαχτό από χάρο, μόνο λίγο χώμα. Χώμα ελληνικό. Χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο. Χώμα που γεννάει μόνο με τη σπούλια στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχάτο κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή νελιά. Χώμα τιμημένο που έχουν ανασκάψει για να θεμελιώσουν ένα Παρθενώνα. Χώμα δοξασμένο που έχουν ροδοβάψει αίματα στο Σούλι και στο Μαραθώνα. Χώμα που έχει θάψει λείψανα γιασμένα από το Μεσολόγγι για από τα ψαρά. Χώμα που θα φέρνει στον μικρόν εμένα θάρρος, περηφάνεια, δόξα και χαρά. Θα σε κρεμάσω φυλαχτό στα στήθια, και όταν η καρδιά μου φυλαχτό σε βάλει, από σε θα παίρνει δύναμη, βοήθεια, μην την ξεπλανέψουν άλλα, ξένα κάλλη. Η δική σου χάρη θα με δυναμώνει, κι όπου κι αν γυρίσω, κι όπου κι αν σταθώ, σύθε να μου δίνεις μια λαχτάρα μόνη, πότε στην Ελλάδα πίσω θεναρθώ. Κι αν το ριζικό μου έρημο και μαύρο μου γράψε να φύγω και να μην γυρίσω, το στερνό συγχώριο είσαι σένα θα βρω, το στερνό φιλί μου θα να σου χαρίσω. Έτσι κι αν σε ξένα χώματα πεθάνω, και το ξένο μνήμα θα είναι πιο γλυκό, σαν θα φτύσεις μαζί μου στην καρδιά μου επάνω. Χώμα αγαπημένο, χώμα ελληνικό. Από τη συλλογή Αμάραντα. Γιώργη Ενέσκου, Romanian Rhapsody νούμερο 1, όπως 11. Παίζει η London Symphony Orchestra και διευθύνει ο Ανταλ Ντοράτη.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Μέγας Δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.

νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και στο ξεκίνημα σήμερα η Μοντσεράτ Καμπαγέ ερμηνεύει Πουτσίνι.

Είναι μία από τις καλύτερες ερμηνείες στην συγκεκριμένη άρια. Εδώ ερμήνευσε Πουτσίνι λοιπόν ή Μονσεράτ Καμπαγέ με εξαιρετικό τρόπο. Και εμείς στην Ιταλία και τη μουσική του Τζουζέπε Σαμαρτίνι, του ενός από τους δύο αδελφούς, ήταν ο Τζουζέπε και ο Τζοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι. Ο δεύτερος, ο Τζοβάνι Μπατίστα, έπαιζε κυρίως βιολί και όργανο, ενώ ο Τζουζέπε έπαιζε όμποε και όχι μόνο αυτό, αν και γεννημένη και ιδίως στο Μιλάνο. Ο Τζουζέπε, ο μεγαλύτερος αδερφός, έφυγε και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αγγλία. Από την εποχή εκείνη έρχεται η συμφώνια σε ντο μίζουνα που ακολουθεί με τα τρία της μέλη, Αλέγκρο, Αντάτζιο και Αλέγκρο, με την Τόρο Τέο Μπερλίνγκερ και μέλη του συνόλου 1900.

Τώρα Θεό Μπερντίκερ και μέλη του συνόλου 1700, όχι 1900 που σας έλεγα πιο πριν, εδώ ερμήνευσαν ένα από τα έργα του Τζουζέπε Σαμαρτίνι, μια σονάτα, μια συμφώνια πιο σωστά, γραμμένη σε ντο μίζωνα και αφήνοντας τον Τζουζέπε Σαμαρτίνι και αφήνοντας την Ιταλία συνολικά, πηγαίνουμε στον κόσμο του κινηματογράφου και πηγαίνουμε στην εποχή που η Τζούντι Γκάρλαντ τραγουδούσε το Over the Rainbow.

Over the Rainbow, λοιπόν, από τη Judy Garland και τον Μάγο του Oz, και πηγαίνουμε τώρα στο 1940 και την πρώτη ταινία με ήχο του Charlie Chaplin. Έως εκείνη την εποχή, ενώ ο ήχος είχε ήδη επικρατήσει στις ταινίες εκείνης εποχής, ο Chaplin επέμενε στις βουβές ταινίες. Εδώ όμως έρχεται να βάλει για πρώτη φορά ήχο στον Μεγάλο Δικτάτορα, επηρεασμένος αρκετά από τις φιγούρες ενός Μουσολίνη και ενός Χίτλερ. Δημιουργεί μια πολύ ιδιαίτερη ταινία, η οποία πρέπει να έχει και πολύ ιδιαίτερη μουσική, γραμμένη όπως πάντα από τον ίδιο.

Η μουσική λοιπόν του ίδιου του Τσάρλι Τσάπλιν από την ταινία του 1940 από τον Μεγάλο Δικτάτορα. Δεν την έχουμε ακούσει ποτέ μαζί και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο στείνει τις μουσικές, ουσιαστικά κάνοντας, θα έλεγε κανείς, μια περίληψη της ταινίας μέσα σε 5,5-6 λεπτά που διαρκεί το θέμα που μόλις ακούσαμε. 51 χρόνια αργότερα, το 1991, γυρίζεται η διπλή ζωή της Βερονίκ, της Βερόνικα, αν θέλετε, η διπλή ζωή της Βερόνικα, ναι, μια ταινία του Κριστόφ Κισλόφσκι, όπου τη μουσική αυτή τη φορά γράφει ο Σμπίγνεφ Πράισνερ.

Ο Σμπίγκεφ Πράισνερ είναι αυτός που γράφει μουσική για την διπλή ζωή της Βερόνικα, μια ταινία που ανήκει στον Κριστόφ Κισλόφσκι, μια εξαιρετική ταινία που ανήκει στον Κριστόφ Κισλόφσκι, και ένα ακόμη θέμα μιας σπουδαίας ταινίας και πάνω σε ένα σπουδαίο θέμα. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, έτσι όπως τον φαντάστηκε ο Φράνκο Τσεφιρέλη.

Η μουσική λοιπόν που γράφει και είναι εξαιρετική εδώ ο Νίνο Ρότα για τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Φράνκο Τσεφιρέλη, και ένα ντουέτο που έρχεται από αρκετά διαφορετικό κόσμο, ένα ντουέτο ανάμεσα στην Τέρεζα Σαλουέιρο, την τραγουδίστρια των Μαδρεντέους από την Πορτογαλία, και του Χωσέ Καρέρας, όσο παράξενο και αν ακούγεται ως σχέση, δουλεύουν εξαιρετικά μαζί και διασκευάζουν ένα τραγούδι που έρχεται βεβαίως από την Βραζιλία και τον Μαύρο Ορφέα, έτσι όπως κλείνουμε την αναφορά μας με αυτό σε ταινίες.

Και μετά το τέλος του συγκροτήματος των Madre Deus, από το οποίο ξεκίνησε η Τερέζα Σαλγουέιρο, έκανε εξαιρετική καριέρα, είτε με ντουέτα όπως αυτό με τον Χωσέ Καρέρας που μόλις ακούσαμε, είτε και με διαφορετικούς μουσικούς παίζοντας, είτε και μόνη της με τους δικούς της προσωπικούς δίσκους. Όπως ακριβώς μετά το τέλος, όχι ακριβώς μετά το τέλος, μετά την αποχώρησή του από τους Madre Deus και μάλιστα πολύ νωρίς, έκανε και την δική του καριέρα ο Ροντρίγκο Λεάο.

Ήταν εξαιρετική η συγκυρία της δημιουργίας αυτού του σχήματος των Μαδρεντέους, γιατί σχεδόν όλα τα μέλη του είχαν παιδεία που ερχόταν από την κλασική μουσική, πράγμα που βγήκε παρότι δεν ήταν το σχέδιό τους να παίξουν κάτι κοντά στο ρεπερτόριο αυτό. Είχαμε δηλαδή έναν εξαιρετικό κλασικό κιθαρίστα, τον Πέντρο Άιρες Μακαλιάες. Είχαμε τις Αλγουέιρο με σπουδές σοπράνο και με φωνή που έφτανε αρκετά ψηλά και είχε αρκετές δυνατότητες. Τον Φρανσίσκο Ριμπέιρο, ο οποίος έπαιζε τσέλο και ήταν το αποκλειστικό του όργανο στο σύνολο αυτό. Και τον Ρίγο Λεάου, που ήταν πιανίστας, τον ακούσαμε μόλις και δεν δυσκολευόταν να περάσει σε όλα τα πλήκτροφόρα που μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ας ακούσουμε λοιπόν τους Μαδρεντέους από την εποχή έτσι την πολύ καλή, όπου όλα τα μέλη ήταν μαζί, γιατί στην πορεία από κάποιο σημείο και μετά χώρισαν.

Εδώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ακούμε πέρα από την φωνή και τις κιθάρες του Πέτρο Μαγκαλιάες, και εδώ είναι ακριβώς το ζήτημα. Είναι ο μουσικός που έμεινε περισσότερα χρόνια με τους Μαδρεντέους, ενώ είχαν φύγει και οι τρεις έτσι, βασικοί, Ριμπέιρο, η τραγουδίστριά τους και ο Ροντρίγο Λεάο, και μάλιστα με όλες τις επιρροές που είχε πια και από την κλασική μουσική αλλά και από την πορτογαλική κιθάρα, και εδώ ειδικά από τα φάδος που είχαν τραγουδήσει μεγάλες τραγουδίστριες της εποχής των φάδος. Και ο κιθαρίστας ο οποίος επηρέασε όσο κανέναν άλλον τον Μαγκαλιάες, αλλά και όλους θα έλεγα τους κιθαριστές της Πορτογαλίας, ήταν ο Κάρλος Παρέδες.

Κάλλος παρέδεσε ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς συνολικά, όχι μόνο κιθαρίστες, κιθαρίστας ο σημαντικότερος που έχουν έρθει από την Πορτογαλία. Αφήνουμε την Πορτογαλία και πηγαίνουμε τώρα στη Σεβίλη για τον Κουρέα της Ιμάλων, για μία από τις πιο γνωστές μας άριες από την όπερα αυτή. Εδώ λοιπόν έχω για σας τη Μαρία Κάλλας.

Μαρία Κάλλας λοιπόν από τον Κουρέα της Σεβίλης, και αμέσως τώρα μια εισαγωγή που έρχεται από τη μουσική του Τζοακίνο Ροσίνη, όχι όμως η εισαγωγή στον Κουρέα της Σεβίλης, αλλά μια που έγραψε ακριβώς την τελευταία στιγμή. Ουσιαστικά οι αντιγραφείς περίμεναν το Ροσίνη να βγάλει την εισαγωγή του έργου για να παιχτεί επιτόπου. Μιλάω για την εισαγωγή στην Ιταλίδα στο Αλιέρι, και την ίδια στιγμή, κάτω από την πίεση όλων αυτών των πραγμάτων, είναι τόσο ωραίος ο τρόπος και τόσο ζεστός που γράφει,

Ίσως ο Γουλιέρμο Τέλος θεωρείται έτσι σημαντικότερη από τις εισαγωγές του Ροσίνη, ίσως ο Κουρέας Σεβίλης, η εισαγωγή του εννοώ, είναι πιο γνωστό έργο. Παρ' όλα αυτά, από όλες τις εισαγωγές του συνθέτει από την Ιταλία, προτιμώ για κάποιον προσωπικό λόγο μάλλον την Ιταλίδα στο Αλγέρι που μόλις ακούσαμε με την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και τον Σερ Νέβιλ Μάρινερ. Ένα τραγούδι τώρα που αναφέρεται σε έναν τενόρο από τους πολύ μεγάλους της Ιταλίας. Ο Λούτσιο Ντάλα αφιερώνει στον Ενρίκο Καρούζο.

Από τους σπουδαίους τραγουδοποιούς Ιταλίας φυσικά ο Λούτσιο Ντάλλα, και ένα τραγούδι που δείχνει τη σχέση που έχει και με τις άλλες πλευρές της μουσικής, εδώ αφιερωμένο στη μνήμη του Ενρίκο Καρούζο, και δίπλα του Λουντοβίκο Εϊνάουντι που εδώ παίζει πιάνο και τσέμπαλο για τις ανάγκες του Ιντάκο που έρχεται από το δίσκο του Nightbook.

Η αίσθηση μου είναι ότι αυτοί οι συνθέτες, όπως ο Λουδοβίκο Εϊνάουντι που ακούσαμε μόλις ή ο Νικόλα Πιοβάνι που ακολουθεί, έχουν περάσει πολύ έντονα μέσα από τη σχέση με τον Νίνο Ρότα ή τον Ένιο Μορικόνε και με τους δύο στις περισσότερες περιπτώσεις. Και θα έλεγε κανείς ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και με το πέρασμα επίσης ενός Φίλιπ Γκλάς ή αν θέλετε ενός μινιμαλισμού και ευρωπαϊκού, έχουν κατακτήσει το δικό τους ύφος. Λουδοβίκο Εϊνάουντι αυστηρά αναγράφει για ορχήστρες ή για όργανα. Ο Νικόλα Πιοβάνι σε μερικές περιπτώσεις γράφει και για φωνές, όπως κάνει για το Canzone del Man di Luna, εδώ όχι στην εκδοχή του όπως ήταν στη μουσική της ταινίας House, αλλά με την Τζούζι Φερέρι και με τον ίδιο να διευθύνει την ορχήστρα.

Η Τζόζι Φερέρι σε ένα τραγούδι του Νικόλα Πιοβάνη που το γνώρισαμε από τον κινηματογράφο, αλλά εδώ το ερμήνευσε με το δικό της τρόπο, αλλά και με τον ίδιο το συνθέτη να την καθοδηγεί, όπως και τη μικρή ορχήστρα που την συνόδευσε. Έχει κάνει έναν εξαιρετικό δίσκο ο Πιοβάνη με διάφορα τραγούδια της καριέρας του, γραμμένα από εκείνο και με άλλους τραγουδιστές από αυτούς που τα είχαν πρώτο τραγουδήσει στην αυθεντική μορφή τους. Είμαστε τώρα στην Ιταλία και συναντάμε τη μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι, πιο συγκεκριμένα το κοντσέρτο του για βιολί σε σύφε σημίζωνα, το πρώτο από το έργο 4. Αλέργο, αλέγκρο πρώτο μέρος, λάρκο εκαντάμπιλε δεύτερο και αλέγκρο τρίτο. Ρέιτσελ Πότζερ στο βιολί και Άρθεν Ντέι σονατόρι.

Αντώνιο Βιβάλτι, το κονσέρτο σε Σύφε, σημίζωνα το πρώτο από το έργο 4 του συνθέτη με μια εξαιρετική βιολονίστρια, την Ρέιτσελ Πότζερ. Και καθώς ερχόμαστε στην Ελλάδα, παραμένοντας όμως κατά κάποιο τρόπο και στην Ιταλία, έχω για εσάς το φλάουτο ντόλτσε του Δημήτρη Κούντουρα, ο οποίος ερμηνεύει μια ταραντέλα που έρχεται από την Νότια Ιταλία και μαζί με το φλάουτο ντόλτσε, με το ένα από τα πολύ ιδιαίτερα όργανα τα οποία παίζει πάντα πνευστά και πάντα στην λογική του φλάουτου υπό την ευρύτερη έννοια, υπάρχει και ένα ταμπουρίνο να δίνει το ρυθμό.

Δημήτρης Κούντουρας λοιπόν, με μια ταραντέλα την οποία χρησιμοποιεί με το, μάλλον ερμηνεύει, συγγνώμη, με το δικό του φλάουτο ντόλτσε και ένα ταμπουρίνο το οποίο κρατάει το ρυθμό, και δίπλα η Σαβίνα Γιαννάτου, ένα τραγούδι που επίσης έρχεται από την κάτω Ιταλία, τραγούδι όμως αυτή τη φορά από τη Σικελία έρχεται.

Σαβίνα Γιαννάτου λοιπόν εδώ με ένα τραγούδι που έρχεται από τη Σικελία και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, όπως έρχεται από το καρναβάλι ή την ελληνική αποκριά του. Θα ακούσουμε τους τρεις χορούς του καρναβαλιού, το Γαϊτανάκι, το Αλογάκι και την Καμίλα του Μίκη Θεοδωράκη, έτσι όπως την ερμηνεύει η Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης υπό τη διεύθυνση του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη.

Οι τρεις χωρίς λοιπόν που έρχονται από την ελληνική αποκριά του Μίκη Θεοδωράκη και ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη από εκείνο που έγραψε στις αρχές δεκαετίας του 50. Ήταν μια δύσκολη εποχή μετά το τέλος του εμφυλίου για εκείνον και βρίσκει, συναντάει την Αντιγόνη Μεταξά, η οποία του ζητάει να γράψει μερικά τραγούδια για τη Θεία Λένα, την εκπομπή που έκανε εκείνη την εποχή στο ραδιόφωνο. Ο Μίκης Θεοδωράκης ανάμεσα σε αυτά, και ήταν αρκετά αυτά που έγραψε, γράφει και το «Στη Βιτρίνα» που ακολουθεί και που τραγουδάει ο ίδιος, από τα πρώτα του τραγούδια, όπως λέει.

Μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και η φωνή η δική του, ένα από τα πρώτα του τραγούδια. Με αυτό φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης σας στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Ευάδησαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Εσ γήν εν αλίαν Κύπρον, ουμε θέσπισεν οικίν Απόλλων, όνομα νησιωτικών Σαλαμίνα, θέμενον της εκεί χάριν Πάτρας. Στη θαλασσινή Κύπρο, που μου όρισε ο Απόλλων να κατοικώ, δίνοντάς της το νησιωτικό όνομα Σαλαμίνα, ως ανάμνηση εκείνης της πατρίδος μου, λέει ο Τεύκρος στην Ελένη του Ευρυπίδη. Αυτό και δύο ακόμη αποσπάσματα δανείζεται και προτάσει στο ομώνυμο ποίημά του ο Γιώργος Εφέρης, δίκην ερμηνευτικού κώδικα αποκρυπτογράφησης του δικού του ποίηματος. Πολύ συχνά στην ποίηση παρατηρούμε μεταξύ του τίτλου και του σώματος του ποίηματος μία φράση από κάποιο πεζό ή έναν στίχο από άλλο ποίημα με αποφθεγματική διατύπωση και χαρακτήρα. Αυτό είναι το μότο, ένα υποτίτλιο παράθεμα που λειτουργεί ενδεικτικά ως προς αυτό που ακολουθεί και επεξηγηματικά για την ερμηνεία του. Ως λέξη προέρχεται από την ομώνυμη ιταλική «motto» με δύο «taf» και σημαίνει «απόφθεγμα». Στο ποίημα του «Σοφή δε προσιόντων», ο Κωνσταντίνος Καβάφης παραθέτει ως μότο μία φράση που ανασύρει από τον Φιλόστρατο και το έργο του «Τα εστοντιανέα Απολώνιον», μέρος της οποίας αποτελεί και ο τίτλος. «Θεοί μεν γάρ μελόντων, άνθρωποι δε γιγνωμένων, σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται. Οι θεοί γνωρίζουν αυτά που θα γίνουν, οι άνθρωποι όσα γίνονται και οι σοφοί αυτά που πλησιάζουν». Το απόσπασμα αποτελεί ένα κλειδί που ανοίγει μια θύρα ερμηνείας του ποίηματος που έπεται και που ο ποιητής επιλέγει για να κάνει μια πρώτη νήξη για την κατανόησή του. Το συγκεκριμένο ποίημα μάλιστα είναι στην ουσία του μια ανάπτυξη, ανάλυση του μότο. Ένας εξαίρετος φιλοσοφικός στοχασμός επάνω στη φράση του Φιλοστράτου, η οποία ως μότο λειτουργεί ενδεικτικά για τη φιλοσοφική διάθεση του ίδιου του Καβάφη. Ας θυμηθούμε μόνο την καταληκτική φράση του ποίηματος. «Ενώ εις την οδόν έξω ουδέν ακούουν οι λαοί». Στις τρεις κατηγορίες που έχει ορίσει ο Φιλόστρατος, τους θεούς, τους ανθρώπους και τους σοφούς, ο Καβάφης προσθέτει τους λαούς με τη σημασία της μάζας στην τύρβη του δρόμου που δεν μπορεί να αφουγκραστεί αυτά που συμβαίνουν και πολύ περισσότερο αυτά που πλησιάζουν. Βέβαια, οι μάζες στους δρόμους από την εποχή του Καβάφη έως σήμερα έχουν αλλάξει, αλλά και ο στίχος στην ουσία του κρατείται για περαιτέρω φιλοσοφικές αναζητήσεις. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μια μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μια δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στους κινηματογράφους προβάλλεται η ταινία «Μικρές ανάσες» της Αμερίσας Μπάστα. Μια τρυφερή και ανθρώπινη κινηματογραφική αφήγηση γύρω από τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, τις αλλαγές που μας μεταμορφώνουν και τις σιωπηλές στιγμές που καθορίζουν την πορεία μας. Μια ταινία που μιλά για την ανάγκη να ξαναβρούμε τον εαυτό μας μέσα στην καθημερινότητα. Στο Bios παρουσιάζεται το έργο χορού Hairs της Eliane Roumier. Μια σύγχρονη χορογραφική πρόταση που εξερευνά τη γυναικεία ταυτότητα, τη μνήμη και τη σωματική εμπειρία μέσα από μια σκηνική γλώσσα γεμάτη ένταση, ευαισθησία και διαρκή μεταμόρφωση. Ένα έργο που τοποθετεί το σώμα στο κέντρο της αφήγησης. Στην Γκαλερί Μελάς Μαρτίνος παρουσιάζεται η έκθεση «Neocolor» του David Weiss. Μέσα από ζωγραφικά έργα, γεμάτα χρώμα, ρυθμό και αφαιρετική διάθεση, ο καλλιτέχνης δημιουργεί έναν εικαστικό κόσμο όπου η χειρονομία, το φως και η ενέργεια της εικόνας αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια έκθεση που αναδεικνύει τη δύναμη του χρώματος ως εμπειρία αλλά και συναίσθημα. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σημείο. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σημείο.

Ξυπνήσατε, ελπίζω. Οπότε να σας πω ή να σας θυμίσω, αν είστε τέτοιοι, γιατί ξεφώνιζε πρωινιάτικα ο Ζαρουσκή, μη μείνετε με την απορία. Στην Παλαιά τη Διαθήκη, λοιπόν, ο Θεός είχε ακόμα τα νεύρα του ο άνθρωπος και οι ιστορίες της ήταν ακόμα κομμάτι άγριες. Στο σημερινό επεισόδιο, ο καλός βασιλιάς Δαβίδ είχε κάτι γιους, εκ των οποίων ο τρίτος, ο μακρύτερος, ήταν ο καλονός Ολκής. Και τι δεν είχε? Πρόσωπο Τζον Μποντζόβι, μαγουλάκι φράπα, μακριά μαλλιά Τιμωτέι, το κρατάμε αυτό. Λεβέντης 2 μέτρα ήτανε, εξού και μακρύτερος, ένας κούκλος. Και καθότι και ωραίος και πρίγκιπς, σου λέει να τον πούμε Αβεσαλόμ, από το Αμπασαλόμ και όχι το Αμπεμπαμπλόμ, που σημαίνει πατέρας της ειρήνης, μήπως και του πάει γούρι του αγοριού να κάνει και κανένα καλό σαν μεγαλώσει. Αμ δε, ο Αβεσαλόμ, παρότι ή επειδή τα είχε όλα, καβάλισε το καλάμι και πάνω στο ψώνιο του να γίνει βασιλιάς μια ώρα αρχίτερα, σκότωσε τον αδερφό του τον πρωτότοκο. Εκείνη την εποχή δεν είχε δολοφονίες χαρακτήρα και τέτοια. Σκοτώνω πάνω απ' σπαθί, ακόντιο, πέτρα, στραγγάλισμα, μια καλημέρα να πούμε. Οπότε ακολούθησαν οι παλατιανοί του Δαβίδ τα ίχνη του αίματος και τον πήρανε χαμπάρι τον αδελφοκτόνο. Εδώ τώρα οι απόψεις δίστανται, γιατί οι παρευρισκόμενοι στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι πια μαζί μας να μας πούνε από πρώτο χέρι τι έγινε, οπότε άλλοι λένε πως ο Αβεσσαλόμ αυτοεξορίστηκε για να γλιτώσει την πατρική οργή και άλλοι πως ο μπαμπάς του, ο Δαβίδ, τον αγαπούσε τόσο που αντί να τον πετάξει από κανένα γκρεμό όπως συνήθιζαν, τον εξόρισε. Σε κάθε περίπτωση, μάλλον στο Λαουτζίκο δεν είπανε την αλήθεια, γιατί μετά από 3 χρόνια, να σου πεις ο Αβεσσαλόμ, ο οποίος ξεσηκώνει επανάσταση εναντίον του μπαμπά του, αλλά Μόρδρεντ, και μάλιστα με την αγάπη του Κοσμάκη. Και εδώ μπαίνει ο δικός μου, ο πιο ωραίος χαρακτήρας της ιστορίας, ο οποίος είναι ο στρατηγός Ιωάβ. Ο Ιωάβ ήταν ο στρατηγός του Δαβίδ, λοιπόν, παλιά καραβάνα, μπαρουτοκαπνισμένος, ο οποίος από τη μια ήξερε να παίζει πόλεμο και από την άλλη του την είχε δώσει με τον Αβεσσαλόμ το παλιόπαιδο. Οπότε ζητάει από τον βασιλιά να καθαρίσει εκείνος, δηλαδή για την ακρίβεια να τον καθαρίσει εκείνος.

Ο Δαβίδ ο καημένος όμως τον αγαπούσε τον μικρό τον Παγάσα και μηνύει στον Ιωάβ, πιάστον, αλλά πιάστον ζωντανό. «Καλά θα δούμε», λέει ο Ιωάβ και αρχίζει η μάχη. Παλαιά η Διαθήκη, τα είπαμε και πριν, μάχη τότε σήμαινε, πέφτανε τα κρέατα αβέρτα, αίμα, σκόνη, λάσπη, ένα χάλι και μισό, πάντως τελικά κερδίζει ο στρατός του Ιωάβ. Τι κάνει λοιπόν ο Μπεμπαμπλόμ? Ό,τι έκανε πάντα. Το σκάει. Έλα όμως που εκεί που κάλπαζε πάνω σε ένα μουλάρι, μπλέχτηκε η Χέτη ή η Τιμωτέη που λέγαμε πριν σε κάτι κλαδιά και τον τσακώνει ο Ιωάβ. Εκεί ακριβώς λοιπόν είναι που βρεθήκαμε εμείς σήμερα, ή αλλιώς γι' αυτό ξεφώνησε ο Ζαρουσκί. Έξαλλος ο Ιωάβ μας τραγούδησε. Το ξύφος ας υψώσουμε ενάντια στον προδότη, αφού ένας γιος άπιστος δεν είναι γιος αληθινός. Στο χώμα ας πέσει, κάτω ας κυλιστεί, ας τον εχμαλωτήσουμε, φέρτε δεσμά και αλυσίδες, αφού ένας άνθρωπος κακός, έλεος, δεν αξίζει. Και διαταγή ξεδιαταγή, τον τρυπάει με το ακόντιο για να μάθει άλλη φορά να ταλαιπωρεί το κουσμάκι, άντε για την τελική σιγά και το μορφωνιό. Και τώρα ξέρετε. Σήμερα ξεκινήσαμε με τον κοντρατενόρο φαινόμενο, και δεν είμαι και φαν των κοντρατενόρων γενικά, Φιλιπ Ζαρουσκί, να τραγουδά και να διευθύνει το σύνολο παλαιάς μουσικής Αρτασέρσε στην άρια Κοντρολέμπιο Σύμπουνι Λασπάντα. Το ξύφος ας υψώσουμε ενάντια στο κακό, από την όπερα Ασαλόνε, δηλαδή Αβεσαλόμ, σε λιμπρέτο του Τζιάκομο Αντώνιο Μπερκαμόρι, ότι μπορούσε έκανε, και μουσική του Αντώνιο Καλντάρα. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακόμη δεν αρχίσαμε όμως, ας ηρεμήσουμε λίγο και ας πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Με την αστρολογική του σημασία, αυτός είναι ο πλανήτης Δίας, ο κομίζων την ευθυμία. Αγαπητοί ακροατές, ο Γκούσταφ Χολστ.

κλασικό. Και κοίτα να ακούσεις που ανάμεσα στους Μπαχ, τους Μότσαρτ και τους Μπεετόβεν μπήκε Τσούκου Τσούκου και ο Χόλστ στη συλλογή με τα Best of Classics που δίνει δώρο το Αριέλ. Μαγιά του θα πω. Ο Σαρλ Ντουτουά διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ στην ωραία ηχογράφηση, στον Δία, τον κομίζοντα την ευθυμία, αμήν, από τους πλανήτες του Γκούσταβ Χόλστ. Για 7 ολόκληρα χρόνια εργαζόταν στην σύνθεση της τρίτης του συμφωνίας. Το ήξεραν αυτό. Όπως ήξεραν πως ενώ τη συνέθετε, έκανε αγώνα για να ξεμπλέξει με το ναυτικό και να αφιερωθεί στη σύνθεση όπως εκείνη. Παρ' όλα αυτά του άσκησαν σκληρή κριτική για τις αδυναμίες της και κυρίως την φορτωμένη του ενορχίστρωση. Το καλό ήταν πως περίμεναν παραπάνω από εκείνον. Το κακό και αυτό που τον πονούσε περισσότερο ήταν πως είχαν δίκιο. Καθώς αφοσιωνόταν επίσημα στον κόσμο της μουσικής, θα συνεχίσει να δουλεύει τη συμφωνία και να τη βελτιώνει. Με τις νέες του γνώσεις και με την καθοδήγησή τους, λογικά δεν θα έπαιρνε πολύ. Τελικά πήρε σχεδόν το διπλάσιο. Όταν όμως ολοκληρώθηκε, ήταν ένας άλλος συνθέτης, αν όχι ένας άλλος άνθρωπος. Και ένας από τους καλύτερους ενορχιστρωτές της γενιάς του σίγουρα. Και αργότερα, στην ιστορία της μουσικής. Ηθικό δίδαγμα. Αν δεν πετύχεις με την πρώτη, για παράδειγμα να εντυπωσιάσεις τους υπόλοιπους 4 από τους 5, ξαναπροσπάθησε. Ίσως έτσι να εντυπωσιάσεις παραπάνω από 5 και σίγουρα με 6. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο Νίκολαϊ Ρίμσκι-Κορσακόφ.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου, υπό την καθοδήγηση του Gerhard Schwarz, μας ερμήνευσε το δεύτερο μέρος Scherzo Vivo από τη δεύτερη εκδοχή, την καλή, της τρίτης συμφωνίας του Νίκολαϊ Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Είναι οι άνθρωποι που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, είναι και εκείνοι που το βλέπουν μισοάδιο. Περπάτησα στα λιβάδια σήμερα το πρωί, με τη δροσιά ακόμα να τρεμοπαίζει στο γρασίδι. Και τότε ένας χαρούμενος πίνος μου είπε: «Ει εσύ, γεια σου!» «Καλημέρα, γεια σου και σένα», το απαντώ. «Μα δεν είναι ένας υπέροχος κόσμος?» «Ει, εσύ εκεί, ένας υπέροχος κόσμος!» «Άρα αυτό είναι η ευτυχία?» «Και αν είναι, θα αρχίσει κάποτε και για εμένα?» «Αλίμονο. Η ευτυχία όπως την εννοώ εγώ, για εμένα δεν θα ανθίσει ποτέ.» Ο Θρύλος λέει πως ο σπουδαίος μαέστρος Μπέρναρντ Χάιντινγκ είχε πει για αυτό το εύστοχο, πως ο συνθέτης είχε εξαιρετικό ταλέντο στο να είναι δυστυχισμένος. Αγαπητοί ακροατές, πάμε να ακούσουμε. Ο Γκούσταφ Μάλερ.

Κάποιες φορές ένα ποτήρι έχει νερό μέχρι τη μέση. Και αυτό είναι όλο. Με την συνοδεία της Φιλαρμονικής της Βιέννης υπό τον Πιέρ Μπουλέζ, ο μπασοβαρίτονος Τόμας Κουάστχοφ μας τραγούδησε «Το πήγα το πρωί στο λιβάδι» από τα τραγούδια του οδηπόρου του Γκούσταβ Μάλερ. Συνθέτη αυτής της εβδομάδας με τον εξαίρετο Μάρκο Μωυσίδη, μη λείψει κανείς. Σύγχρονος του Χόλστ και πατριωτάκι, σημαντικότερος συνθέτης, μπαίνει στο ζύγι η δημιουργία. Μεγάλη συζήτηση. Ας πούμε με μεγαλύτερο εύρος. Σίγουρα εδώ έχει κατορθώσει για μια ακόμα φορά να συλλάβει αυτή την όμορφη, τακτοποιημένη, γλυκιά μελαγχολία της φύσης του τόπου του. Ακούει Σιμπέλιους και ακούγεται. Και παρότι χρησιμοποιεί μελωδικό υλικό από μια όπερα που γράφει εδώ και πολύ καιρό, βασισμένη στην χριστιανική αλληγορία «Η πορεία του προσκυνητή» του Τζον Μπάνιαν, ενός σημαντικού συγγραφέα και ιεροκήρυκα του 17ου αιώνα, μαθαίνω. Αυτή τη φορά δεν μας εξηγεί την πρόθεσή του, όπως κάνει συνήθως. Το έργο που θα ακούσουμε, ειδικά αν γνωρίζει κανείς το έργο του συνθέτη γενικά, φωνάζει προγραμματική μουσική, αλλά δεν είναι. Και με τις ευλογίες του συνθέτη λοιπόν, όχι ότι διστάζουμε διαφορετικά, τα έχουμε πει αυτά, ας φανταστούμε ό,τι θέλουμε ακούγοντας την εξαιρετική ρομάντζα από την 5η συμφωνία του Ray Vaughan Williams.

Πάνω σε εκείνο το μέρος υπήρχε ένας σταυρός και λίγο πιο κάτω ένας τάφος. Τότε, είπε, μου έδωσε ανάπαυση από τη λύπη του και ζωή με το θάνατό του. Ήταν η στίχη του Τζον Μπάνιαν από την πορεία του προσκυνητή, με τους οποίους προλογίζει στην παρτιτούρα ο συνθέτης το έργο που μόλις ακούσαμε, όμως όχι για εμάς τους ακροατές, αλλά για τους μουσικούς που πρόκειται να την ερμηνεύσουν. Και όσο για εμάς, ό,τι ακούσαμε, ό,τι φανταστήκαμε. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, υπό την καθοδήγηση του ειδικού Adrian Boult, μας ερμήνευσε το τρίτο μέρος, τη ρομάντζα, την καρδιά θα πω, της Πέμπτης Συμφωνίας του Ray Vaughan Williams. Ο Γιώργος Κουρουπός, μελοποιεί η Ιουλίτα Ηλιοπούλου.

Υπάρχει και αυτή η σύγχρονη ελληνική μουσική. Με την ιδανική συνοδεία του Γιάννη Ανακαλιώτη στο πιάνο, η Άρτεμις Μπόγρη τραγούδησε τις Παπαρούνες της Ιουλίτας Ηλιοπούλου, μελοποιημένες από τον Γιώργο Κρουπό. Δεν θα μπορούσα να το ξανακάνω, μόλις που αντέχω να το κοιτάζω. Στον κήπο, με ψηλόβροχο, το νεαρό ζευγάρι φυτεύει μια σειρά μπιζέλια, λες και δεν το έχει ξανακάνει αυτό κανείς. Λες και μεγάλες δυσκολίες ποτέ ως τώρα δεν αντιμετωπίστηκαν και δεν επιλύθηκαν. Δεν μπορούν να δουν τον εαυτό τους μέσα στην οπή λάσπη, να ξεκινούν χωρίς προοπτική. Οι λόφοι πίσω τους αχνοπράσινοι, καλυμμένοι με λουλούδια. Εκείνη θέλει να σταματήσει. Εκείνος θέλει να φτάσει ως το τέλος, να επιμείνει σε αυτό. Κοίταξε την, καθώς αγγίζει το μάγουλό του, ζητώντας ανακοχή. Τα δάχτυλά της δροσερά από την βροχή, στο λεπτό χορτάρι εκρήξεις από μοβ κρόκους. Ακόμα και εδώ, ακόμα και στην αρχή της αγάπης, το χέρι της αφήνοντας το πρόσωπό του σχηματίζει μια εικόνα αναχώρησης. Και εκείνοι νομίζουν πως μπορούν να παραβλέψουν τούτη τη θλίψη.

0: Με το ποίημα «Ο κήπος» από την συλλογή «Η άγρια ήρης» της Λουίς Γκλικ, σε μετάφραση του Χάρη Βλαβιανού για τις εκδόσεις «Στερέωμα» αντιπρολόγου, πλαισίωσε την σπαρακτική μοναξιά της Μάγισσα Σαλτσίνα αρχικά με το καψάλισμα από την πιανίστα Αρενία Κμπαμπιάν και τον κρουστό Νίκολα Στόκερ, και στη συνέχεια με το μουσικό σύνολο «Απκόρδης» υπό την καθοδήγηση του τσέμπαλιστα Ανδρέα Μπουκ Καρέλα, με την εξαιρετική Μαριλής ο Σαλτσίνα στην άρια «Άμιο Κορ» του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον έχω μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας. Μεγάλη γιορτή για εμένα σήμερα, εφόσον πριν από 22 χρόνια ξεκίνησα το ταξίδι μου στην έννοια της μονόδρομης άνευ όρων αγάπης. Και άλλο ήχο δεν έχω. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.
1: Ακούτε τρίτο. Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Χρόνια πολλά λοιπόν στην Τσετσίλια Μπάρτολη, την κολορατούρα μεσόφωνο, η οποία κυριαρχεί εδώ και πολλά χρόνια, μια υπέροχη φωνή, φοβερές δυνατότητες. Ακούσαμε το περίφημο «Ombra Maifu» από την όπερα «Ξέρξης» του Χέντελ, με το σύνολο «Il Giardino Armonico» εδώ, ευθύνη ο Τζοβάνι Αντωνίνι. Χέντελ και στη συνέχεια, περίφημη άρια από την όπερα «Ρινάλντο». Τσετσίλια Μπάρτολη πάντα.

Τσετσίλια Μπάρτολε, γεννημένη στη Ρώμη, 4 Ιουνίου, μια Ιταλίδα σπουδαία τραγουδίστρια, η ίδια αναφέρει ως δασκάλα της τη μητέρα της, την Σιλβάνα Μπατσόνι. Και θα κλείσουμε αυτή την αναφορά μας στην Τσετσίλια Μπάρτολε με ένα απόσπασμα, μια άρια που δείχνει και τις δυνατότητες της ως κολορατούρα, από την όπερα Αδελαΐδα, Νικόλα Πόρπορα.

Και από την άρια αυτή, από την όπερα Αδελαίδα του Νικόλα Πόρπορα, αρχές του 18ου αιώνα και τα χρόνια πολλά στην Τσετσίλια Μπάρτολη, πάμε σε έναν άλλο σπουδαίο τραγουδιστή που και αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα 4 Ιουνίου. Ο Ρόμπερτ Μέριλ, βαρύτονος, ο οποίος κάποια στιγμή νεαρός πήγε στη Μετροπόλιταν, στη Νέα Υόρκη, στην όπερα και παρακολούθησε Il Trovatore με τον περίφημο βαρύτονο Ρίτσαρντ Μπονέλι ως Κόντε Ντι Λούνα και εκεί αποφάσισε να κάνει συστηματικά μαθήματα τραγουδιού, μονοδίας, να μπει στον κόσμο της όπερας και μάλιστα τα πλήρωνε με τα χρήματα που κέρδιζε τότε ως ημιεπαγγελματίας παίκτης του μπέισμπολ. Ας ακούσουμε τον σπουδαίο αυτό Αμερικανό βαρύτονο, ακριβώς ως Κόντε Ντι Λούνα από την όπερα Il Trovatore του Βέρντι.

Βαρύτονος Ρόμπερτ Μέριλ, γεννημένος 4 Ιουνίου 1917 στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη. Έφυγε στα 87 του χρόνια, το 2004. Μένουμε στον Ρόμπερτ Μέριλ, αλλάζουμε ύφος και πάμε στον κουρέα της Σεβίλης, Τζοακίνο Ροσίνι.

Κουρέα στη Σεβίλη, στο Ρωσίνη, με τον Ρόμπερτ Μέριλ, τον περίφημο βαρύτονο. Και ομολογώ ότι με μεγάλη χαρά ακούω με την ευκαιρία της μνήμης του περίφημου αυτού τραγουδιστή ένα αγαπημένο ντουέτο από την όπερα Αλής Μαργαριταριών του Μπίζε. Γιούσι Μπιέρλινγκ, τενόρος, Ρόμπερτ Μέριλ, βαρύτονος.

ντουέτο από την όπερα Αλίς Μαργαριταριών του Ζος Μπιζέ, Ιουστι Μπιέρλινγκ τενόρος και Ρόμπερτ Μέριλ, δηλαδή τόνος που γεννήθηκε σαν σήμερα 4 Ιουνίου του 1917, έφυγε το 2004. Θα μείνουμε στον Ζος Μπιζέ, αλλά θα πάμε στην Κάρμεν για να ακούσουμε Dance Bohème, συμφωνική ορχήστρα του Detroit, Paul Paré.

και από τον Dance Bohème, από την Carmen του Bizet που ακούσαμε, με την Συμφωνική Ορχήστρα του Detroit, διεύθυνε ο Paul Paré, στον Dance Macabre, το έργο 40 του επίσης Γάλλου συνθέτη Camille Saint-Saëns, μια που μέχρι το τέλος της εκπομπής ακούμε ορχιστρικά έργα Γάλλων συνθετών. Ένα συμφωνικό ποίημα που ακούμε σε μια ηχογράφηση του 1981 με τον Daniel Barenboim να διευθύνει την Orchestre de Paris. Ένα αγαπημένο έργο των βιολιστών, μια που έχει ένα εξαιρετικά απαιτητικό μέρος για το τετράχορδο έγχορδο εδώ σολίστ, ο Λούμπεν Γιορντάνοφ.

Dance Macabre, λοιπόν, έργο 40 του Camille Saint-Saëns, ένα συμφωνικό ποίημα που ακούσαμε με σολίστ τον Λουμπέν Γιορντάνοφ στο βιολί και την Ορκέστρε de Paris διευθυνέ ο Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ. Ο Κλοντ Ντεμπισί παρουσιάζει το 1905 ένα τριμερές συμφωνικό έργο με γενικό τίτλο «Η θάλασσα». Δεν ήθελε να βάλει τη φόρμα της συμφωνίας στο έργο αυτό, δεν ήθελε να το αποκαλεί συμφωνικό ποίημα και έτσι πρότεινε την φόρμα τριών συμφωνικών σκίτσων. Ακούμε το δεύτερο από αυτά, που είναι το παιχνίδι των κυμάτων. Μια ηχογράφηση εδώ με την Concertgebouw, την ορχήστρα που διευθύνει ο Bernard Haitink.

ακούσαμε το «Παιχνίδι των κυμάτων», το δεύτερο από τα τρία συμφωνικά σκίτσα του έργου «La Mer», «Η θάλασσα» του Claude Debussy. Η ορχήστρα του Concertgebouw του Άμστερνταμ με τον Bernard Haitink να διευθύνει στην ηχογράφηση αυτή. Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Jacques Ibert και το έργο του γραμμένο το 1930, «Divertimento», για την ακρίβεια θα ακούσουμε την σύντομη ζωηρή εισαγωγή και το δεύτερο μέρος «Cortège» από τα 6 συνολικά μέρη του «Divertimento». Μην ανησυχήσετε, κάποια στιγμή περάσει από τα αυτιά σας και το γαμήλιο εμβατήριο του Μέντελσον. Είναι ένδειξη χιούμορ και περιπεκτικής διάθεσης μουσικού σχολιασμού του Γάλλου συνθέτη. Εδώ μια ηχογράφηση με την ορχήστρα των Κανών. Διευθύνει ο εξαιρετικός φλαουτίστας αλλά και μαέστρος ο Φιλίπ Μπεντέρ. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντισε τον ήχο, έχετε ευχές για πολύ όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα η ταινία «Ο Πεταλούδας» του 1973, «Παπιγιόν», του Franklin Schaffner, στη μουσική του Jerry Goldsmith, θα μιλήσει μέσα από τους ήχους, τις μουσικές του καταβολές και θα διηγηθεί την κινηματογραφική εκδοχή. «Παπιγιόν», του Franklin Schaffner, στη μουσική του Jerry Goldsmith, θα μιλήσει μέσα από τους ήχους, τις μουσικές του καταβολές και θα διηγηθεί

συγκεκριμένα στις αρχές του 1930, όπου κατηγορείται για φόνο και με συνοπτικές διαδικασίες καταδικάζεται σε ισόβια δεσμά και 10 χρόνια καταναγκαστικών έργων, μια κατηγορία που επιμόνως μέχρι το τέλος της ζωής του αρνείται και με την οποία αυτομάτως αρχίζει η διαγραφή της πρώτερης ανεμπόδιστης ζωής ενός μικρού κακοποιού, πάντα στο Παρίσι του Μεσοπολέμου.

με ακράδαντη την πεποίθηση ότι είναι αθώος και με ακατανίκητο πνεύμα, επί 10 χρόνια προσπαθεί να δραπετεύσει από όλες τις φυλακές και μάλιστα τις χειρότερες που μπορεί να υπάρξουν, μιας και φυλακίζεται στις αποικιακές φυλακές της γαλλικής Γουιάνας, πλέον μόνο Γουιάνας, αν και παραμένει γαλλική, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Νότιας Αμερικής και συνορεύει με την Βραζιλία και το Σουρινάμ, εξωτικό μέρος, πολύ όμορφο και πολύ άγριο, που παρά τα αυτά αποτελεί και μάλιστα ευρωπαϊκό έδαφος.

καταφέροντας κάποια στιγμή να ελευθερωθεί, στα 61 του και μετά από πολλές άλλες περιπέτειες, γράφει με τα δικά του λόγια την προσωπική του ιστορία και αποκτά μέσα σε ένα χρόνο τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο μόνο Γάλλους αναγνώστες και πολύ περισσότερους ανά τον κόσμο θαυμαστές, και δημιουργεί ένα έντονο ενδιαφέρον στην κινηματογραφική κοινότητα.

Γάλλος παραγωγός Ρομπέρτο Ντορφμάν αναζητά χορηγία και υποστήριξη στο εξωτερικό για να βγάλει πέρα με την πραγματικά πολύ έξοδη παραγωγή που χρειαζόταν για να πραγματοποιηθεί το όραμα του βιβλίου του Σαργέα, τα δικαιώματα του οποίου μόλις είχε αποκτήσει.

Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού βρίσκεται απόκριση από τον ήδη επιτυχημένο Franklin Schaffner, που προηγουμένως είχε γυρίσει τον Patton, ο οποίος φέρνει μαζί του, εκτός από τον Steve McQueen και τον Dustin Hoffman, στους ρόλους του Παπιγιό και του φίλου του Degas αντίστοιχα, και το δικό του προτιμόμενο συνθέτη και φίλο, Jerry Goldsmith, ο οποίος αντικαθιστά τον Michel Legrand, με τον οποίο είναι και φίλοι, και ο οποίος φυσικά ως κύριος ευγενός υποκλίνομενος υποχωρεί μπροστά στις απαιτήσεις των νέων παραγωγών. Από μία άποψη, κρίμα, γιατί σίγουρα θα έγραφε κάτι καταπληκτικό. Απ' την άλλη, αυτό το οποίο θα ζήσουμε σήμερα είναι ένα μέρος της ιστορίας του κινηματογράφου, είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς ενός από τους αναφισβήτητα μεγαλύτερους συνθέτες του είδους, που φέρνει μαζί του το σημάδι μιας ανεξίτηλα ετυπωμένης ποιότητος και ταυτόχρονα ένα από τα αρρώτερα θέματα της κινηματογραφικής μουσικής φιλολογίας. Πώς γεννήθηκε? Να, ο σκηνοθέτης του ζήτησε να του γράψει ένα βάλς σαν και αυτά τα οποία ακούμε τώρα, που εκφράζουν την γαλλική μουσική του Μεσοπολέμου.

τον καφέ του Παρισιού της μπουρζουαζίας, το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε ο Σαλιέρ, ο οποίος φαίνεται μέσα στην ταινία περισσότερο σαν ένας παρεξηγημένος, δυναμικός αστός, παρά ο σκοτεινός κατάδικος, κάτι το οποίο εκφράζεται και μέσα από τη μουσική σε ένα μεγάλο βαθμό. Του είπε λοιπόν, γράψε μου ένα γαλλικό βάλς, σαν και αυτά που παίζουν με τα ακορντεόν, σαν και αυτά που έχουμε συνηθίσει να ακούμε και να φέρουμε στο νου μας όταν μιλάμε για τη Γαλλία. Να τον κάνει μέσα από τη φυλακή να νοσταλγεί συνεχώς τις παλιές καλές του στιγμές.

Είχαν περάσει τρεις εβδομάδες μέσα στις οποίες συνέθετε συνέχεια τη μουσική και δεν είχε βρει το θέμα. Είχε αρχίσει να τρελαίνεται, όπως λέει και ο ίδιος. Προσπαθούσα να παίξω στο πιάνο, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή το χέρι μου θα παίξει μια λάθος νότα που θα μου δώσει την έμπνευση να προχωρήσω αυτό το θέμα που είχε κολλήσει, και δεν έβρισκα τον τρόπο. Όμως ξαφνικά, από τη μέση του έργου, εκεί που πλέον η σχέση άρχισε να στερεοποιείται μεταξύ του αδάμαστου μικροαπατεώνα κλέφτη Σαργέα, του Παπιγιόν και του εσωστρεφούς κέφραστου και δειλού αλλά εγκεφαλικού παραχαράκτηρ του Λουί Ντεγκά, που ξαφνικά γίνονται ένα μέσα από τις δυσκολίες της ζωής, άρχισε να ξετυλίγεται αυθόρμητα. Πήρε τη δική του γραμμή, σαν να γράφτηκε πλέον από μόνο του. Ένα τραγούδι που συνήθως ξεκινάει σαν μια γλυκιά ανάμνηση και παίρνει στη συγκεκριμένη ταινία τη διάσταση μιας ολόκληρης ζωής. Και στο τέλος της ταινίας απογυμνώνεται, όπως και στο τέλος του θέματος που τώρα θα ακούσουμε, και αποστάζεται πλέον στην ψυχή του που τα έχει δει πλέον όλα, στην ουσία του, σε μια απλή μελωδία από ένα ακορντεόν. Και πάλι.

Πρέπει να πω ότι κάθε φορά συγκινούμε όταν ακούω αυτό το θέμα, έτσι ενορχιστρωμένο με αυτό το τσέμπαλο που δηλώνει την κρυφή ευαισθησία αυτού του ανθρώπου που τον συνοδεύει συνέχεια. Αυτές τις δεύτερες καταπληκτικές φωνές που διακλαδώνονται και παίζουν ισότιμα με τη μελωδία.

Όπως επίσης κάποια στιγμή θα ακούσετε και το πιάνο μέσα που μπαίνει και δίνει έτσι έναν ήχο σαν πολυπρισματική αντανάκλαση σε αυτό το γαλλικό μπουκέτο εικόνων, αρωμάτων, χρωμάτων και αναμνήσεων. Και αναρωτιέμαι, ένα τέτοιο εντυπωσιακό βάλς, το οποίο παίρνει τον μέσο άνθρωπο και τον κάνει έναν κυρίαρχο πάνω στις αδυναμίες του εαυτού του, έναν γιγαντιαίο ακατάβλητο μαχητή, είναι δυνατόν να έχει αντλήσει μόνο από τα καθημερινά βάλς της μπουρζουαζίας? Μου φέρνει στο μυαλό αυτό το βάλς από τη Μασκαράτα για τη ζωή του ποιητή Λέρμοντοφ, του Αράμ Χατζατουριάν.

Ακούσαμε το θέμα του Παπιλιών και σε όλη τη διάρκεια του έργου ο Τζέρι Γκόλτσμιθ διευθύνει την Ιταλική ορχήστρα των στούντιο της RCA στη Ρώμη. Το πανέμορφο αυτό θέμα δεν ακούγεται ποτέ ολόκληρο μέσα στην ταινία παρά μόνο αποσπασματικά. Αυτό είναι ένας λόγος που κάνει πολλούς να μην το προσέχουν. Αυτό που ακούμε από την αρχή είναι ο αέρας της ερημιάς των φυλακών της Γουινέας και ένα συνεχές ταμπούρλο, ένας ρούλος οδηγεί το κοπάδι των καταδικασμένων συνεχώς από μέρος σε μέρος. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η φύση και τα πλάνα είναι καταπληκτικά.

η μουσική στο σκορ παίρνει φόρα 21 λεπτά μετά την έναρξη ταινίας. Και εδώ, όπως και στη συνέχεια που θα ακούσετε, κάνει άλλη μια επίδειξη της εφευρετικότητάς του, που χαρακτηρίζει ένα σπουδαίο συνθέτη. Είναι τα εργαλεία που χρειάζεται ένας μάστορας για να λύσει κάθε φορά ένα γρίφο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που τα πλάνα ενώχουν ανοιχτό ορίζοντα μέσα από το πλοίο που τους μεταφέρει διασχίζοντας τον Ατλαντικό στην άλλη μεριά μιας εξωτικής παρά τα αυτά ζωφερής ατμόσφαιρας, ενώ έχουμε μεγάλα πλάνα, ταυτόχρονα εστιάζει και στα πρόσωπα των κατάδικων, τα οποία δεν χαίρονται καθόλου με αυτό που νιώθουν. Και αυτό είναι το γεγονός ότι είναι έγκλειστοι απέναντι σε μια απέραντη φύση που απλώνεται πουσιοπάροχα, όχι σπάταλα, δίπλα τους. Είναι έγκλειστοι λοιπόν. Οπότε χρησιμοποιεί έναν ορχιστρικό ήχο, διαπεραστικό και διάφωνο, που μας καρφώνει στη θέση μας και ταυτόχρονα βάζει 2-3 όργανα να συνομιλούν σαν να μιλάνε μεταξύ τους κάποιοι κατάδικοι. Δηλαδή κλειστοφοβικά. Κάτι που μοιάζει πάρα πολύ με τη μουσική του Άλμπαν Μπέργκ και του Άρνοντ Σέμπεργκ, έτσι όπως διαμορφώθηκε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Αυτά τα χρώματα υιοθετεί πολύ συχνά ο Goldsmith για να μας τρομάξει. Τιμαστείτε, σαν να μας λέει προσέξτε καλά, δεν είναι αστεία πλέον.

Ήδη μέσα από το πλοίο η σχέση του Παπιγιόν με τον Ντεγκά αρχίζει να διαμορφώνεται. Ο Ντεγκά έχει χρήματα και ο Παπιγιόν τα χρειάζεται γιατί σκέφτεται ήδη την πρώτη του απόδραση. Έτσι, ο πιο σωματώδης και γνώστης του υποκόσμου αναλαμβάνει να προστατεύει το χρηματοδότη του. Κάτι που κάνει ήδη μία φορά μέσα στο πλοίο. Και τιμωρείται βέβαια. Όμως τώρα που έφτασαν στην Γαλλική Γουινέα, δοκιμάζουν την πρώτη τους εμπειρία ως ισοβήτες. Περίεργη. Η επόμενη σκηνή έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι όπως το διηγείται ο Σαριέρ, ο οποίος φαίνεται ότι το έχει βιώσει. Τους πηγαίνουν έξω, τους βγάζουν έξω. Να κάνουν κάτι τόσο αντίθετο στη φύση τους. Το όνειρο που θα είχε κάθε παιδί. Κάτι τόσο κοντά στον παράδεισο. Μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού να κυνηγάει πεταλούδες. Κυριολεκτικά, ο πεταλούδας κυνηγάει πεταλούδες μέσα στην άγρια ζούγκλα της Γουινέας. Διότι η συλλογή τους έχει μεγάλο οικονομικό αντίχρησμα σε φυσιοδίφες και είναι η εποχή τους. Οπότε κυνηγούν ως άλλη μια καταναγκαστική εργασία. Που πράγματι είναι μεγάλη ειρωνία σε σχέση με αυτά που τους περιμένουν. Και επειδή πράγματι η ζωφερότητα της ζωής τους δεν τους επιτρέπει να αξιολογήσουν την ομορφιά μιας τέτοιας κατάστασης, η μουσική φαίνεται να τους παρασέρνει επί τούτου προς τα εκεί. Εδώ, αν και φαίνεται να μιμείται το Ραβέλ, περισσότερο από όλους θυμίζει τον Στραβίνσκι στην εισαγωγή από το μπαλέτο του Πετρούσκα, ο Πετράκης, που είναι λίγο τρελιάρης, αλλά είναι μικρός και χαριτωμένος και έχει χρησιμοποιήσει λεπτά χρώματα. Γιατί πραγματικά το να κυνηγάει κάποιες πεταλούδες είναι μια επιστροφή στην παιδικότητα. Άλλη μια τρομερή αντίθεση μέσα στο έργο.

Όλοι προσπαθούν να πιάσουν, αλλά είναι άτσαλοι. Και αυτό φαίνεται στη μουσική που χαλάει. Μόνο ο Ντεγκά που είναι λεπτός καταφέρνει και τις πιάνει με τα χέρια. Και η μουσική φαίνεται να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα και με άκρατη λεπτότητα και ευλάβεια το γεγονός που ξαφνικά έρχεται πίσω το θέμα για λίγο, σαν ανάμνηση μιας χαμένης αθότητας, δημιουργώντας μια αναπάντεχα έντονη συγκίνηση. Είναι αυτό που θα λέγανε οι Γάλλοι «ζενιάλ».

Κάποια στιγμή η μουσική σκοτεινιάζει, γιατί ο Παπινιόν σκέφτεται να διαπραγματευτεί την απόδρασή του με έναν από τους φύλακες, τάζοντάς του χρηματική ανταμοιβή. Αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλο ρίσκο και η μουσική το ξέρει. Το ακορντεόν που είναι η ψυχή του Πεταλούδα μαζεύεται θλιμμένο.

Ακούστε τώρα κάτι παράξενο. Την ώρα που διαπραγματεύεται την απόδρασή του με τον φύλακα, ο φύλακας στο ραδιόφωνο μαζί με κάποιους άλλους ακούει αυτό το τραγούδι τη Ζωζεφίν Μπέικερ. Το έγραψε το 1930 ο συνθέτης Βισέν Σκοτό με τον στιχουργό Ζεό Κοζέρ και τον Αρή Βαρνά. Είναι διάσημο τραγούδι όπου λέει τα εξής, συμβολικά και παράξενα. «Χθες ήμουν πάλι 20 χρονών. Χάιδευα το χρόνο και ζούσα τη ζωή όπως ένα παιχνίδι του έρωτα. Ζούσα τη νύχτα χωρίς να υπολογίζω τις ημέρες που δραπέτευσαν μέσα στον καιρό. Έκανα τόσα σχέδια τα οποία έμειναν στον αέρα. Γέμισα τόσες ελπίδες οι οποίες πέταξαν. Μένω χαμένη. Δεν ξέρω πού να πάω. Τα μάτια μου κοιτούν τον ουρανό, αλλά η καρδιά μου πατάει στη γη. Χθες ακόμα ήμουν 20 χρονών. Συμβολικό».

Τελικά η απόδραση δεν πάει καλά. Όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθεί για μία ακόμη φορά να προστατεύσει τον Ντεγκά από την επίθεση που δέχεται από ένα φρουρό και φυσικά τον βάζουν στην απομόνωση. Στην απομόνωση όμως για πάρα πολύ καιρό, με αποτέλεσμα να έχει παρεστήσεις, να ονειρεύεται. Και ένα ακορντεόν αρκεί για να τον φέρει για λίγο πίσω, σε ανθρώπους που γνώρισε, προσπαθώντας να θυμηθεί, να κρατηθεί πίσω σε ένα παρελθόν που τον έκανε άνθρωπο, με αυτό το ακορντεόν.

Όμως η ψευδαίσθηση των αναμνήσεων μιας πρώτερης καλύτερης ζωής σβήνει γρήγορα, μιας και ονειρεύεται ότι περπατάει στην έρημο, συνοδευόμενος από τον ήχο αυτού του ακορντεόν, αλλά σε παραμόρφωση.

0: You know the charge. I'm innocent.
1: Και η συνείδησή του τον φέρνει απέναντι σε ένα φανταστικό δικαστήριο, στη μέση του πουθενά, με δικαστή και επίσημα ντυμένους όλους τους εισαγγελείς εκατέρωθεν του, στο οποίο αρχικά δηλώνει αθώος, μιας και δεν ήταν αυτός ο υπεύθυνος για το θάνατο του προαγωγού για τον οποίο κατηγορήθηκε, κάτι το οποίο ο δικαστής επιβεβαιώνει ανενδίαστα. Όμως, όταν η πραγματική κατηγορία διατυπώνεται, δηλώνει ένοχος και η κατηγορία είναι ότι χαράμισε τη ζωή του και η τιμωρία του για μια χαραμισμένη ζωή είναι θάνατος.
0: I didn't kill that pimp. You couldn't get anything on me. And you framed me. That is quite true. But your real crime has nothing to do with a pimp's death. Well then, what is it? Yours is the most terrible crime a human being can commit. I accuse you of a wasted life.
1: Και αυτός, απαθής και παραδομένος στη μοίρα του, το αποδέχεται.
0: Guilty. The penalty for that is death.
1: Επαναλαμβάνοντας την ίδια λέξη.
0: Guilty.
1: Ένοχος. Ένοχος. Ένοχος.
0: Guilty. Guilty.
1: Επί της ουσίας, αυτή είναι η πιο συγκλονιστική στιγμή του έργου, καθώς ο σκηνοθέτης κάνει ένα γκρόπλαν πάνω αποκλειστικά και μόνο στα απομονωμένα από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του προσώπου, γαλάζια του μάτια, που μέσα από το σκοτάδι του κελιού προσπαθούν απελπισμένα να δουν το φως του ήλιου, αποζητώντας μια κατά κάποιο τρόπο άνωθεν σωτηρία, παρηγόρια και άφεση αμαρτιών για τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκε στον εαυτό του, χαραμίζοντας επί της ουσίας τη ζωή του. Και μέσα σε αυτό το παραλήρημα των αντοχών, μη θέλοντας να προδώσει τον Ντεγκά, ο οποίος του στέλνει κρυφά καρύδες για να πάρει δύναμη, αλλά τον πιάνουν στο τέλος, ακούει από μακριά και την μπάντα της φρουράς να παίζει, μια σουρεάλ κατάσταση.

Παρότι δεν ακούγεται αυτή η μουσική, η εξαιρετική αυτή ενορχήστρωση ανήκει στον Αλεξάνδρ Κουράζ, το συνθέτη που έγραψε τη μουσική για το Star Trek

0: και ο οποίος είναι μόνιμος συνεργάτης και ενορχιστρωτής του Τζέρι Γκόλτσμιθ. Η σχέση της συνομιλίας τους μαζί με τη μουσική από το θέμα του Πεταλούδα, που παίζει από κάτω με ένα ακορντεόν, συνδέοντας σαν το νήμα της Αριάνδνης όλες αυτές τις ερωταπαντήσεις και τις μισές κουβέντες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους, σαν ένας τρίτος κοινός φίλος που παρακολουθεί από κοντά τη συζήτηση, είναι πραγματικά υποδειγματική. «Άκου, δεν μου χρωστάς τίποτα. Θέλω να δραπετεύσω. Τι θέλεις», του λέει. «Μια βάρκα».
1: When would it be? You could be out in perhaps 3 years. Too long. No, it isn't. And with a good job, the time would pass very quickly. Listen, my friend. You owe me nothing. Tell me what you want. A boat? I should have known.

Ακούμε πάντα τη μουσική του Τζέρι Γκόλτσμιθ για την ταινία του Φράγκλιν Σάφνερ του 1973 «Παπιγιό, ο Πεταλούδας». Η ιστορία ενός Γάλλου κατάδικου και η προσπάθειά του να δραπετεύσει από το νησί του Διαβόλου στο οποίο είναι φυλακισμένος. Κουρασμένος αλλά κατάβλητος, σχεδιάζει μαζί με τον Ντεγκά και έναν άλλο κατάδικο την επόμενη απόδραση και μάλιστα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μιας πρόχειρης συναυλίας όπου παίζεται ο Φάουστ του Γκουνό σε μια επίθεση για την ταινία δημιουργημένη εν ορχήστρα του Αλεξάνδρ Κουράζ, όπου αντί για μουσική του Γκόλτσμιθ υπάρχει κατά τη διάρκεια της απόδρασής τους μέσω σκοτάδι και ενώ τους κυνηγούν και πάλι οι φρουροί αυτό το τρίπτυχο του χορού των νουμίδων σκλάβων, την παραλλαγή της Κλεοπάτρας και το απόσπασμα του μπαλέτου από το Φάουστ. Και ο καθένας μπορεί να φανταστεί ό,τι θέλει.

πάλι σε μια σουρεαλιστική και κατά τα άλλα εορταστική ατμόσφαιρα, βρίσκεται μέσα στη ζούγκλα σε μια περιοχή όπου μένουν λεπροί. Γι' αυτό και δεν πλησιάζει η αστυνομία. Έτσι έχει μια ασφάλεια και διαπραγματεύεται από τον αρχιμαφιόζο λεπρό αρχηγό τη βάρκα η οποία θα τους περάσει προς την ελευθερία. Για να τον δοκιμάσει όμως προηγουμένως και επειδή με ένα σχεδόν σαδιστικό τρόπο του δίνει το πούρο του, το οποίο απελπισμένος ο Steve McQueen Papillon το καπνίζει. «Μα πώς ξέρεις», λέει, «ότι δεν είμαι μεταδοτικός?» «Δεν το ξέρω», το απαντά. Σε εκείνη την έντονη στιγμή από πίσω υπάρχει ένα τραγούδι που ακούνε από το ραδιόφωνο, το οποίο κάνει φοβερό κοντράστ με την δραματικότητα της στιγμής, αλλά ταυτόχρονα είναι και κάπως νοσταλγικό, πονεμένο, αλλά δεν θα έλεγα ειρωνικό. Του 1930, του συνθέτη Γαούλ Μογετή και του στιχουργού Ρενέ Ναζέλ. Περιεχόμενο ανάλογο για την νοσταλγία μιας χαμένης ζωής και η μουσική έχει το λόγο.

Με αυτά και με τ' άλλα, μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού, οι δραπέτες παίρνουν τη βάρκα και επιτέλους ελευθερία. Αν θέλετε να νιώσετε τι σημαίνει ελευθερία με μουσικούς όρους, δεν έχετε παρά να ακούσετε αυτή τη μουσική. Με αυτή την ενορχίστρωση, να είναι καλά και ο Ραβέλ κάπου εκεί τον ακούω,

που όπως όμως θα ακούσετε κρύβει και αυτό πολλούς κινδύνους και πολύ γρήγορα. Το σύντομο μουσικό τους ταξίδι τους φέρνει αντιμέτωπους με καταιγίδες, με σπασμένο κατάρτι, με έναν τραυματισμένο Ντεγκά και μια αγωνίωδη νύχτα προς το άγνωστο. Τα δύο πρόσωπα της ελευθερίας εναλλάσσονται αδυσόπιτα, νιώθεις κυριολεκτικά να σε διαπερνάει ο αέρας από τον μακρινό ωκεανό, μαζί με την άβρα και την αρμύρα της θάλασσας, όπως και αυτοί οι τρεις εφήμεροι φτωχοδιάβολοι που ξανοίγονται με τη μικρή τους βάρκα και νιώθουν να έρχεται κατευθείαν επάνω τους και να αναζωογονεί τα σώματά τους, καλώντας τους να συμμετάσχουν και αυτοί στο πανηγύρι της φύσης. Το ξεχύλισμα των συναισθημάτων που ξεχύνονται προς όλες τις πιθανότητες αντιμουσική και το απότομο φρένο της πραγματικότητος. Ελευθερία.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, προς το παρόν, κάνουμε και εμείς μια στάση ανάπαυσης μέσα στη συνεχή καταδίωξη, παρέα με τον κατάδικο Πεταλούδα, Παπιγιόν, κατά κόσμο Ανρί Σαριέρ, προκειμένου να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπου θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια της μεταφοράς στον κινηματογράφο της ομώνυμης αυτοβιογραφικής νουβέλας ενός ανθρώπου που κράτησε μέχρι τέλους το όνειρο και την επιθυμία για μια ακόμα ευκαιρία στη ζωή του, με μια μουσική που τον συντροφεύει και τον παρηγορεί ασταμάτητα σε όλες τις προσπάθειες. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας Δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από το γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρίνος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα ένα ρεσιτάλ που έδωσε η νεότατη ελβετίδα αρπίστα Τιάσα Γκάφνερ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Βερμπιέ της Ελβετίας στις 18 Ιουλίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Η ελβετίδα αρπίστα Τιάσα Γκάφνερ, σλοβενικής καταγωγής, γεννήθηκε στη Λοζάνη το 1999. Άρχισε να παίζει βιολί σε ηλικία 5 ετών, αλλά 2 έτη μετά στράφηκε στην άρπα. Σπούδασε μεταξύ άλλων στη σχολή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης με τη Νάνσι Άλεν. Απέσπασε βραβεία σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς. Πραγματοποίησε την πρώτη καλλιτεχνική της εμφάνιση σε ηλικία 10 ετών. Έκτοτε έδωσε πολλά ρεσιτάλ και συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Διάφοροι σύγχρονοι συνθέτες αφιέρωσαν έργα τους στην ίδια. Θα ακούσουμε πρώτα το έργο «Φέρι» με υπότιτλο «Πρελούδιο και χορός» του Γάλλου αρπίστα, συνθέτη και παιδαγωγού Μαρσέλ Τουρνιέ, 1879-1951. Η συνεισφορά του Τουρνιέ στο ρεπερτόριο της άρπας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Συνέθεσε, μεταξύ άλλων, πολλά έργα για άρπα, ανοίγοντας νέους ορίζοντες, επεκτείνοντας τις τεχνικές και εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου. Ο τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε παραπέμπει σε μια παραμυθένια και μαγική ατμόσφαιρα. Γράφτηκε το 1912 ως κομμάτι εξετάσεων των που θα ακούσουμε παραπέμπει σε μια παραμυθένια και μαγική ατμόσφαιρα. Γράφτηκε το 1912 ως κομμάτι

Ακούσαμε το έργο Φέρι με υπότιτλο Πρελούδιο και Χορός του Γάλλου αρπίστα, συνθέτη και παιδαγωγού Μαρσέλ Τουρνιέ 1879-1951. Όπως είπαμε, ο τίτλος του κομματιού παραπέμπει σε μια παραμυθένια και μαγική ατμόσφαιρα. Το ρεσιτάλ που έδωσε η Ελβετίδα αρπίστα Τιάσα Γκάφνερ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Βερμπιέ της Ελβετίας στις 18 Ιουλίου 2025 συνεχίζεται με τη σουίτα Σεντό Ελάσσονα Σμίντερ 997 του Johann Sebastian Bach σε μεταγραφή της ίδιας της Γκάφνερ. Η σουίτα γράφτηκε πιθανόν για Lautenberg. Υπάρχει και μία δεύτερη εκδοχή για Λαούτο, την οποία όμως δεν επιμελήθηκε ο Bach. Το Lautenberg ήταν είδος πληκτροφόρου οργάνου της εποχής Μπαρόκ με εντέρινες χορδές που προσέγγιζε ηχητικά το Λαούτο. Ο Bach κατήχε δύο όργανα αυτού του είδους, αλλά κανένα Lautenberg δεν διασώζεται σήμερα. Η σουίτα που θα ακούσουμε αποτελείται από τέσσερα μέρη. Πρελούδιο, φούγκα, σαραμπάντ και ζιγ με ντούμπλ. Η Τιάσα Γκάφνερ έχει και πάλι τον λόγο. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

ακούμε μέσω της EBU ένα ρεσιτάλ που έδωσε η Ελβετίδα αρπίστα Τιάσα Γκάφνερ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Βερμπιέ της Ελβετίας στις 18 Ιουλίου 2025. Μόλις ακούσαμε τη σουίτα σε ντο ελάσσονα, πιθανόν για Lautenwerk, Σμίτερ 997 του Johann Sebastian Bach, σε μεταγραφή της ίδιας της Γκάφνερ για άρπα. Επόμενο έργο του προγράμματος, η σονάτα για πληκτροφόρο σε Life Εσημίζωνα του Joseph Haydn με αριθμό 43 στη 16η σειρά του καταλόγου Hoboken και πάλι σε μεταγραφή της Γκάφνερ. Η σονάτα που τυπώθηκε το 1783 αποτελείται από τρία μέρη, μοντεράτο, μενουέτο 1 και 2 και ρόντο με ένδειξη πρέστο.

ακούμε μέσω της EBU ένα ρεσιτάλ που έδωσε η Ελβετίδα αρπίστα Τιάσα Γκάφνερ στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Βερμπιέ της Ελβετίας στις 18 Ιουλίου 2025. Μόλις ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο σε Λάιφε Σιμίζωνα του Ιόζεφ Χάιντν με αριθμό 43 στη 16η σειρά του καταλόγου Χόμποκεν σε μεταγραφή της ίδιας της Γκάφνερ. Το ρεσιτάλ συνεχίζεται με το κομμάτι υπό τον τίτλο «Θρύλος» της Γαλλίδας βιρτουόζου της άρπας και συνθέτριας Ονριέτ Ρενιέ, 1875-1956. Όπως διαφαίνεται από τον εύγλωτο υπότιτλο, η σύνθεση που τυπώθηκε το 1904 είναι εμπνευσμένη από το ποίημα «Τα ξωτικά» του Γάλλου παρνασιστή ποιητή Λεκόντ Ντελίλ. Η Τιάσα Γκάφνερ έχει και πάλι τον λόγο.

Ήταν ο θρύλος της Γαλλίδας βιρτουόζου της άρπας και συνθέτριας Ονριέτ Ρενιέ, 1875-1956. Το ρεσιτάλ θα ολοκληρωθεί με τρία μέρη από τη σουίτα για άρπα με γενικό τίτλο Around the Clock της Αμερικανίδας αρπίστριας και συνθέτριας Pearl Tsertok, 1918-1981. 10 past 2, Bass Nocturne και Harpyside at Midnight. Η Τιάσα Γκάφνερ έχει και πάλι τον λόγο.

0: Ακούσαμε μέσω της EBU ένα ρεσιτάλ που έδωσε η Ελβετίδα αρπίστα Τιάσα Γκάφνερ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Βερμπιέ της Ελβετίας στις 18 Ιουλίου 2025. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τρία μέρη από τη σουίτα για άρπα με γενικό τίτλο Around the Clock της Αμερικανίδας αρπίστριας και συνθέτριας Pearl Tsertok. 1918-1981. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα παρουσίαση Θόδωρος Λουστάς. Τεχνική επιμέλεια Σπύρος Ηλιάδης.
1: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Η Ήριαρτ σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία «Νέοι συνθέτες, νέοι σολίστ, Volume 2» του Σύνθεσης Music Club. Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα μουσική δημιουργία με νέα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών καθώς και έργα ρεπερτορίου του 20ου αιώνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 7ο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες και δωρεάν κρατήσεις στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Στέλιος Εφεντάκης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα λέω να ακούσουμε Χέντελ, Κονσέρτι Γκρόσι, άντε και τη μουσική για τα βασιλικά πυροτεχνήματα. Λοιπόν, Κονσέρτο Γκρόσο, όπους 6, νούμερο 5. Τα μέρη: Larghetto, Staccato, Allegro, Presto, Largo, Allegro, Minuetto, Un poco Larghetto. Ακούμε.

ήταν το Concerto Grosso Opus 6 νούμερο 5. Τα μέρη ήταν Larghetto, Staccato, Allegro, Presto, Largo, Allegro, Minuetto, Un poco Larghetto. Να ακούσουμε τώρα το επόμενο Concerto Grosso του Georg Friedrich Händel, Opus 6 νούμερο 6. Πρώτο μέρος, Larghetto Affettuoso, δεύτερο, Tempo Giusto, τρίτον, Musette, Allegro και τέλος πάλι Allegro. Händel.

Ήταν το Concerto Grosso Opus 6, νούμερο 6 του Georg Friedrich Händel. Largetto affettuoso, tempo giusto, musette, allegro και allegro. Τώρα να πάμε σε ένα από τα πιο γνωστά έργα του Georg Friedrich Händel, την ορχιστρική σουίτα «Μουσική για τα βασιλικά πυροτεχνήματα», «Music for the Royal Fireworks». Γράφτηκε το 1749 κατόπιν παραγγελίας του βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας Γεωργίου του Δευτέρου, προκειμένου να συνοδεύσει τη ρήψη των πυροτεχνημάτων στις εορταστικές εκδηλώσεις για την υπογραφή της συνθήκης της Aix-la-Chapelle, η Άχεν, η Ακίσγρανουμ, το 1748, που σήμανε τη λήξη του Οκταετούς Πολέμου για τη διαδοχή του θρόνου της Αυστρίας. Τα πυροτεχνήματα δεν πήγαν πάρα πολύ καλά, αλλά η σουίτα ήταν καταπληκτική και άρεσε σε όλους. Ουβερτούρα. Μπουρέ, La Paix, La Réjouissance, Minuetto 1 και Minuetto 2.

0: Ακούσαμε τη μουσική για τα βασιλικά πυροτεχνήματα του Georg Friedrich Händel. Ουβερτούρα, Μπουρέ, La Paix, La Réjouissance, Μινουέτο 1 και Μινουέτο 2. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Στέλιο Εφεντάκη για την καταπληκτική φροντίδα του ήχου. Γεια σας!
1: Κλασικά τρίτο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Η Iriart σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία «Νέοι συνθέτες, νέοι σολίστ, Volume 2» του Σύνθεσης Music Club. Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα μουσική δημιουργία με νέα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών καθώς και έργα ρεπερτορίου του 20ου αιώνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 7ο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες και δωρεάν κρατήσεις στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Γκούσταβ Μάλερ, 1860-1911. Στις πηγές της γραφής και της συνθετικής δημιουργίας. Μια παραγωγή του Μάρκου Μωυσίδη για το τρίτο πρόγραμμα.

τάση προς τον μυστικισμό. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια της ζωής του υπήρξε ένας από τους πελάτες του Sigmund Freud, που μόλις τότε είχε αρχίσει να γίνεται γνωστός με τις απόψεις του για την ψυχανάλυση. Μέχρι το 1902 η συνθετική δραστηριότητα του Mahler ήταν ευρέως αναγνωρισμένη σε μεγάλο βαθμό λόγω της υποστήριξης του Richard Strauss, ο οποίος διοργάνωσε την πρώτη ολοκληρωμένη παράσταση της τρίτης συμφωνίας του Mahler, η οποία μάλιστα γνώρισε τεράστια επιτυχία. Η σημερινή τέταρτη εκπομπή θα αφιερωθεί στην πέμπτη συμφωνία.

Η παρτιτούρα της Πέμπτης Συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ θα ολοκληρωθεί το 1903 και αμέσως θα αναθεωρηθεί για να πρωτοπαρουσιαστεί από τον ίδιο το συνθέτη το 1904 στην Κολονία. Η ενορχίστρωση του συγκεκριμένου έργου του δημιούργησε αρκετά προβλήματα, διότι παρόλη τη δυνότητά του και τη φαντασία του, ήταν πάντα έτοιμος να εξάγει καινούργια συμπεράσματα από την εμπειρία του σαν μαέστρος. Στην ορχήστρα, στη συμφωνία αυτή υπάρχουν 4 φλάουτα, 3 από τα υπόλοιπα ξύλινα, 6 κόρνα, 4 τρομπέτες, 3 τρομπόνια και τούμπα, τυμπάνια και ένα μεγάλο βέβαια σώμα εγχόρδων. Σήμερα λοιπόν, όπως και στις προηγούμενες άλλωστε εκπομπές, θα παρακολουθήσετε αποσπάσματα από την Πέμπτη Συμφωνία στην γραφή για το πιάνο ή για πιάνο 4 χέρια και βέβαια στην γραφή για ορχήστρα. Και ξεκινάμε με το πρώτο μέρος της Πέμπτης Συμφωνίας. Και ανατριχιάζει κανείς ακούγοντας την επεξεργασία της τότε τεχνικής ηχογράφησης με τις τρύπες, εκείνο το πιάνο ρόλ και την τεχνική Βέλτε Μινιόν, η οποία μας ξαναφέρνει ένα κόσμο που δεν ακούσαμε ποτέ στις μέρες μας. Με ένα αποτέλεσμα απολύτως σύγχρονης ηχογράφησης και ακούμε τον ίδιο το Μάλερ να παίζει στο πιάνο το πρώτο μέρος της Πέμπτης Συμφωνίας του. Πρώτο μέρος λοιπόν, εμβατήριο, ένα τμήμα του.

Το θαύμα των σύγχρονων τεχνικών μας έφερε τον Γκούσταβ Μάλερ να παίζει την Συμφωνία αριθμός 5 και συγκεκριμένα βέβαια το πρώτο μέρος, πένθυμο ευατήριο, ένα πρώτο τμήμα του. Η Πέμπτη Συμφωνία χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη, στην οποία περιλαμβάνονται τα δύο αρχικά μέρη, διαπνέεται από μία αίσθηση τέλους που μπορεί να νοηθεί ως τέλος μιας ζωής αλλά και μιας ολόκληρης εποχής. Το πρώτο μέρος, ένα μακάβριο πένθυμο εμβατήριο, κινείται ως επιτοπλίστων σε μελανά θρηνητικά ηχοχρώματα. Το εναρκτήριο σόλο της τρομπέτας δίνει άμεσα ένα σαφές στίγμα δραματικότητας που κυριαρχεί ως την εμφάνιση ενός νέου θέματος στα έγχορδα σε πιο χαμηλούς τόνους αυτή τη φορά. Ακούμε λοιπόν τώρα όλο το πρώτο μέρος από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Klaus Tennstedt.

Ήταν το πρώτο μέρος, πένθυμο εμβατήριο της Συμφωνίας αριθμός 5 σε ντο διεσι ελάσσονα του Γκούσταβ Μάλερ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Κλάους Τένστεντ. Είπαμε πως η Πέμπτη Συμφωνία χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη περιλαμβάνονται τα δύο αρχικά μέρη. Τα δύο τελευταία μέρη συναποτελούν την τρίτη ενότητα του έργου. Ο Μάλερ, διάγοντας περίοδο ψυχικής εφορίας μετά το γάμο του, συνέθεσε το περίφημο Ανταντζέτο, τέταρτο μέρος της συμφωνίας, Ανταντζέτο για έγχορδα και άρπα, ως μια εκβαθέων έκφραση του ερωτά του για την Άλμα υπό τη μορφή ενός αισθησιακού τραγουδιού χωρίς λόγια. Με θεματικές παραπομπές στο τραγούδι «Είμαι χαμένος στον κόσμο» από τα Rückert Lieder, αλλά και σε ένα μοτίβο από το δράμα του Ρίχαρντ Βάγνερ «Τριστάνος και Ιζόλδη», με μια αισθαντική κατιούσα έβδομη. Πρέπει εδώ να ομολογήσω πως στις δύο τελευταίες ζωντανές ηχογραφήσεις της Πέμπτης Συμφωνίας, όταν δηλαδή η προσήλωση και η προσοχή είναι απόλυτη στη μουσική και το μουσικό δημιούργημα, ποτέ δεν αισθάνθηκα τον τρόπο ενσωμάτωσης του περίφημου αυτού τέταρτου μέρους Ανταντζέτο στην όλη συμφωνία. Θα μου πείτε, αυτό μπορεί να είναι μια προσωπική αίσθηση, εντύπωση ή εκτίμηση. Πιθανότατα. Έρχομαι τώρα στο τέταρτο μέρος αυτό Ανταντζέτο, αρχικά στην γραφή μεταγραφή για πιάνο σόλο. Παίζει πιανίστα Μπεατρίς Μπερούτ.

Ακούσαμε την γραφή, την μεταγραφή για σόλο πιάνο του περίφημου Adagietto από την πιανίστα Beatrice Berut. Και βλέπετε κι εσείς πόσο λίγο μπορεί να αποδώσει το πιάνο την αισθαντικότητα όλου αυτού του μέρους. Οι μακριές αισιόδοξες μελωδίες και οι εκφραστικές αποτζατούρες των μελωδικών γραμμών στην ορχήστρα πια δίνουν στη μουσική μια λαχταριστή, σχεδόν σπαρακτική ποιότητα. Η ένταση που συσσωρεύεται σε αυτό το μέρος τελικά καταπραίνει το σκοτάδι και τις αμφιβολίες των προηγούμενων μερών, καθιστώντας αποδεκτή την ανάλαφρη διάθεση και την εξωστρεφή ενέργεια του ροντό φινάλε. Μαζί αυτά τα δύο μέρη, όπως είπα, αποτελούν το τρίτο κομμάτι της συμφωνίας. Το πρώτο κομμάτι είναι το πρώτο και το δεύτερο μέρος, το δεύτερο κομμάτι είναι το τρίτο μέρος και το τρίτο κομμάτι είναι το τέταρτο και το πέμπτο. Η δομική λειτουργία του Adagietto είναι διφορούμενη. Κάποιοι θεωρούν πως λειτουργεί ως εισαγωγή στο τελευταίο μέρος, το οποίο ακολουθεί χωρίς διακοπή και είναι αλήθεια θεματικά συνδεδεμένο με αυτό, καθώς δύο φορές στο φινάλε ακούμε το κύριο θέμα του Adagietto, αυτή τη φορά όμως σε πιο γρήγορο τέμπο. Και τώρα ας ακούσουμε το περίφημο αυτό τέταρτο μέρος από την Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο υπό τη διεύθυνση του Σερ Γεώργ Σόλτι.

Ήταν το περίφημο Adagietto, τέταρτο μέρος της πέμπτης συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ. Η ερμηνεία που ακούσατε από τα έγχορδα της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σικάγο υπό τη διεύθυνση του Σερ Γκέρογκ Ζόλτι. Το φινάλε τώρα Ροντό επαναλαμβάνει το χωρικό θέμα από το δεύτερο μέρος και εισάγει μια σύνθετη φούγκα που σαν να αποτείνει φόρο τιμή στο πολυφωνικό ύφος του Μπαχ. Ενώ, όπως είπα και προηγούμενα, ακούμε δύο φορές το κύριο θέμα του Adagietto, τώρα σε πιο γρήγορο τέμπο. Θα κλείσει η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στις συμφωνίες του Γκούσταφ Μάλερ από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας με το πρώτο τμήμα του πέμπτου αυτού μέρους, Ροντό Φινάλε, πρώτα στην πιανιστική γραφή και κατόπιν από την ορχήστρα. Θα ακούσουμε βέβαια ένα μικρό μέρος.

0: Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στις συμφωνίες του Γκούσταβ Μάλερ από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας ολοκληρώθηκε με ένα μικρό μέρος του πέμπτου και τελευταίου μέρους της πέμπτης συμφωνίας Ροντό Φινάλε που ακούσατε αρχικά στην γραφή για το πιάνο και μετά βέβαια στην κανονική γραφή για την ορχήστρα από την Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο υπό τη διεύθυνση του Σερ Γκέορκ Σόλτι. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο μέρος αυτού του αφιερώματος, υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Η ΥΡΙΑΡΤ σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία «Νέοι συνθέτες, νέοι σολίστ, Volume 2» του Σύνθεσης Music Lab. Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα μουσική δημιουργία με νέα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών καθώς και έργα ρεπερτορίου του 20ου αιώνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 7ο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες και δωρεάν κρατήσεις στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Ο Μπόγιαν Άσενοφ, ένας πιανίστας και συνθέτης από το Βερολίνο, έγραφε το 2008 τη διατριβή του στη μουσικολογία με αντικείμενο το έργο και τη ζωή του Μόριτς Μοσκόφσκι. Ο Μοσκόφσκι ήταν γερμανός συνθέτης, πιανίστας και δάσκαλος πολωνοεβραϊκής καταγωγής που έζησε από το 1854 έως το 1925. Η έρευνα του Άσενοφ τον οδήγησε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, στο Παρίσι, όπου ανακάλυψε το ημερολόγιο του Μοσκόφσκι, καθώς και πολλά αδημοσίευτα έργα του. Πώς όμως βρέθηκαν αυτά τα έργα στο Παρίσι? Πιθανότατα, ο Μοσκόφσκι πήρε τις παρτιτούρες και το ημερολόγιο μαζί του στο Παρίσι όταν μετακόμισε από το Βερολίνο το 1897. Κατέληξαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας το 1961 από μια συλλέκτρια έργων τέχνης, η οποία ήταν νύφη ενός ζωγράφου, φίλου του συνθέτη. Το εντυπωσιακό είναι ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας αγνοούσε την αξία τους. Ανάμεσα στα χειρόγραφα, το πιο σημαντικό από όσα ανακάλυψε ο Άσενοφ στη βιβλιοθήκη ήταν το πρώτο κοντσέρτο του Μοσκόφσκι για πιάνο. Στον διαδικτυακό ιστότοπο Πιανοφίλια, έναν ιστότοπο που εξειδικεύεται σε έργα για πιάνο, υπήρχε ένα νήμα για τον Μοσκόφσκι. Ο Μπόγιαν Άσενοφ ανέβασε έναν σύνδεσμο στον ιστότοπο για να διαβάσει όποιος ενδιαφερόταν την εργασία του. Το έκανε ο πιανίστας Λουντμίλ Αγγέλοφ. Ο Αγγέλοφ, όταν διάβασε την αναφορά στη διατριβή για το κοντσέρτο για πιάνο σε Σι Ελάσσονα του Μοσκόφσκι, πήγε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και φωτογράφησε ολόκληρο το χειρόγραφο, 400 σελίδες. Τις φωτογραφίες τις έδειξε στο μαέστρο Βλαντιμίρ Κυράτζιεφ, ο οποίος θεώρησε το έργο τόσο καλό που ήταν αδύνατον να σεβαστεί την επιθυμία του συνθέτη να μην εκδοθεί. Γιατί όμως ο Μοσκόφσκι δεν ήθελε να εκδοθεί το έργο του? Στην πρώτη παρουσίασή του το 1875 άρεσε στο κοινό, και όταν το παρουσίασε στον Λίστ στη Βαϊμάρη, και εκείνος ενθουσιάστηκε. Κανόνισε μάλιστα μια μικρή ιδιωτική συναυλία στην οποία το έπαιξαν μαζί σε δύο πιάνα. Ο Μοσκόφσκι αφιέρωσε το έργο στον Λίστ. Από τότε όμως έως το 2014, επί 139 χρόνια, δεν υπάρχει καμία αναφορά για άλλη ερμηνεία αυτού του έργου. Και είναι φυσικό, αφού το κοντσέρτο παρέμεινε αδημοσίευτο. Και είναι φυσικό, αφού το κοντσέρτο παρέμεινε αδημοσίευτο.

ανάγνωση του χιούμορ. Απαντώντας σε αίτημα του γερμανοαμερικανού συνθέτη Ernst Perabo, έγραψε: «Θα χαρώ να σας στείλω το κοντσέρτο μου για πιάνο, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, είναι ασήμαντο. Δεύτερον, είναι βολικό. Η παρτιτούρα είναι 400 σελίδες και το χρησιμοποιώ για να κάνω το σκαμπό του πιάνο ψηλότερο όταν ασχολούμαι με τη μελέτη καλύτερων έργων». Αν και το έργο γράφτηκε όταν ο Μοσκόφσκι ήταν ακόμη φοιτητής, απέχει έτη φωτός από μια συνήθι φοιτητική εργασία. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια κοντσέρτα για πιάνο που γράφτηκαν έως τότε. Μεγαλύτερο και από το μακροσκελές κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Μπραμς, που ολοκληρώθηκε 7 χρόνια αργότερα και ήταν αντικείμενο του προηγούμενου επεισοδίου αυτής της σειράς των εκπομπών. Η ενορχήστρωση είναι απολύτως ολοκληρωμένη, εφάνταστη, πολυμήχανη. Το μέρος του πιάνου είναι πολύ απαιτητικό τεχνικά και παραπέμπει στα μοντέλα των Σούμαν, Σοπέν, Λίστ και Ρούμπενστάιν. Και το κυριότερο, οι μελωδίες, οι μελωδικές ιδέες είναι φρέσκες, πρωτότυπες και πολύ όμορφες. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο τρίτο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το «Χαμένο κοντσέρτο» σε Σι Ελάσσονα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Από ηχογράφηση του 2015 στη Γλασκόβη με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Βλαντιμίρ Κυράτζιεφ και σολίστο πιάνο τον διακεκριμένο, ιδιαίτερα για τις ερμηνείες του έργα του Σοπέν, Λουντμίλ Αγγέλοφ. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro από το κονσέρτο σε Σι Ελάσσονα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Το δεύτερο μέρος, Adagio, είναι πολύ υποβλητικό και ρομαντικό. Ξεκινά μυστηριωδώς, κάπως θλιβερά. Όμως αυτή η ατμόσφαιρα διαλύεται καθώς έρχεται ένα αισιόδοξο υπέροχο τμήμα περίπου 5 λεπτά μετά την έναρξη. Οι επιρροές σε αυτό το μέρος είναι λιγότερο εμφανείς. Μοιάζει ο συνθέτης να έχει βρει τη φωνή του και ας είναι μόλις 20 ετών. Το σκέρτσο ξεκινά μετά το Adagio χωρίς διακοπή. Έχει ένα ζωηρό, ευχάριστο, παιχνιδιάρικο θέμα που θυμίζει παριζιάνικη όπερα κομίκ. Δεύτερο και τρίτο μέρος από το κονσέρτο σε Σι Ελάσσονα του Μόριτς Μοσκόφσκι.

Ήταν το δεύτερο και το τρίτο μέρος, τα οποία παίζονται συνεχόμενα από το κοντσέρτο σε Σι Ελάσσονα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Το εκτενές τέταρτο και τελευταίο μέρος είναι γεμάτο με αξιομνημόνευτες μελωδίες. Μετά από μια σκοτεινή εισαγωγή 20 μέτρων ξεκινά ένα από τα καταμάχητα πληθωρικά θέματα του. Ο Μοσκόφσκι παρουσιάζει νέες ιδέες σαν να διασκεδάζει τόσο πολύ που δεν ξέρει πού και πότε να σταματήσει. Το αποτέλεσμα, αν και μεγάλο σε διάρκεια, διπλάσιο από το πρώτο μέρος, κρατά το ενδιαφέρον του ακροατή, κτίζοντας ένα συναρπαστικό, γεμάτο εικόνες, ταξίδι.

0: Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο τρίτο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Μόριτς Μοσκόφσκι. Από ηχογράφηση που έγινε το 2015 στη Γλασκόβη, την πρώτη ηχογράφηση του έργου μετά την ανακάλυψή του στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας το 2009. Έπαιξε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Βλαντιμίρ Κυράτζιεφ και σολίστο πιάνο τον Λουντμίλ Αγγέλοφ. Με τον Μόριτς Μοσκόφσκι δεν τελειώσαμε. Στο επόμενο επεισόδιο, το δεύτερο κοντσέρτο του για πιάνο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κλασικά τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μια μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μια δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στους κινηματογράφους προβάλλεται η ταινία «Μικρές ανάσες» της Αμερίσας Μπάστα. Μια τρυφερή και ανθρώπινη κινηματογραφική αφήγηση γύρω από τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, τις αλλαγές που μας μεταμορφώνουν και τις σιωπηλές στιγμές που καθορίζουν την πορεία μας. Μια ταινία που μιλά για την ανάγκη να ξαναβρούμε τον εαυτό μας μέσα στην καθημερινότητα. Στο Bios παρουσιάζεται το έργο χορού Hairs της Eliane Roumier. Μια σύγχρονη χορογραφική πρόταση που εξερευνά τη γυναικεία ταυτότητα, τη μνήμη και τη σωματική εμπειρία μέσα από μια σκηνική γλώσσα γεμάτη ένταση. Εξερευνά τη γυναικεία ταυτότητα, τη μνήμη και τη σωματική εμπειρία μέσα από μια σκηνική γλώσσα γεμάτη ένταση.

0: και η ενέργεια της εικόνας αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια έκθεση που αναδεικνύει τη δύναμη του χρώματος ως εμπειρία αλλά και συναίσθημα. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Η Ήριαρτ σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία «Νέοι συνθέτες, νέοι σολίστ, Volume 2» του Σύνθεσης Music Club. Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα μουσική δημιουργία με νέα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών καθώς και έργα ρεπερτορίου του 20ου αιώνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 7ο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες και δωρεάν κρατήσεις στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική, χωρίς λόγια, για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Βάρβαρη άγρια ομορφιά της μουσικής. Το βιολί κούρδιζε ψηλότερα και έπαιζε πιο δυνατά. Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τις καταπληκτικές μουσικές ιδέες που παρουσιάζονταν ανάμεσα στους χορούς όταν οι χορευτές ξεκουράζονταν και οι μουσικοί αυτοσχεδίαζαν για να γεμίζουν την ώρα. Οποιοδήποτε άκουγε προσεκτικά θα μπορούσε να ξεσηκώσει σε 8 μέρες αρκετές μουσικές ιδέες για μια ολόκληρη ζωή. Έτσι περιγράφει τις εντυπώσεις του ο 24χρονος Georg Philipp Telemann από τη λαϊκή μουσική της Πολωνίας και της Μοραβίας, στο πρώτο του ταξίδι στην επικράτεια της Κρακοβίας με τον εργοδότη του Κόμι Έρτμαν von Promnitz. Στην αυλή του ίδιου Κόμι, ο Telemann αγάπησε από τις παρτιτούρες του Λουλί, του Καμπρά και άλλων συνθετών και τις γαλλικές ουβερτούρες, ορχιστρικές σουίτες χωρών που έγιναν σημαντικές μορφές της δικής του προσωπικής έκφρασης. Και όταν στον 20ο αιώνα ήρθαν στο φως παρτιτούρες της μουσικής του, όλοι αναγνώριζαν εδώ και εκεί ιδέες από μελωδίες, ρυθμούς και ρυθμικές δομές της λαϊκής μουσικής που τον μάγεψε, κέντρισε το ενδιαφέρον του, έδωσε τροφή στη δημιουργική του φαντασία. Κάποιες από τις ιδέες των εντυπώσεων αυτού του ταξιδιού στην Κρακοβία. Το 1986, στο Πανεπιστήμιο του Ρόστοκ ανακαλύπτεται συλλογή με χειρόγραφες παρτιτούρες μουσικής από τον 15ο αιώνα και έπειτα, μουσικής ιταλικής, γαλλικής, γερμανικής, τριών τεσσάρων αιώνων και όλων των ειδών. Ανάμεσά τους ανακαλύπτεται και συλλογή συνθέσεων του Telemann. Χωρί από την Πολωνία, σημειώνεται πάνω στις παρτιτούρες, τοποθετούνται χρονικά στο 1705 και συμπληρώνουν ως επιλογή συνθετική την εικόνα των έντονων εντυπώσεων που είχε αποτυπώσει με τις λέξεις του, εντυπώσεων που διαμόρφωσαν το εκλεκτικό γούστο της μουσικής γραφής του και ίσως επίσης δίνουν πιο άμεση εικόνα της μουσικής που άκουσε ο Telemann στο ταξίδι της πρώτης νεότητάς του, στην αφετηρία του μεγάλου ταξιδιού του στη μουσική.

με το μουσικό σύνολο Le Musicien de Saint-Julien σε καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια του Φρανσουά Λαζαρεβίτς, ακούσαμε πολωνικό χορό του Georg Philipp Telemann από τη συλλογή πολωνικών χορών του χειρογράφου του Ρόστοκ με αριθμό καταλόγου 45.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ένας στοχαστής της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Ο Βασίλης Καραποστόλης, ομότιμος καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφέας και δοκιμιογράφος, έχει αφιερώσει το έργο του στην κατανόηση του σύγχρονου ανθρώπου, των επιθυμιών του, των φόβων του, των κοινωνικών του δεσμών, αλλά και της ανάγκης του για νόημα. Με καθαρό λόγο, διεισδυτική ματιά και ένα σπάνιο συνδυασμό κοινωνιολογικής σκέψης και φιλοσοφικής ευαισθησίας, ο Βασίλης Καραποστόλης μας καλεί να δούμε ξανά την καθημερινότητά μας, όχι ως κάτι αυτονόητο, αλλά ως πεδίο βαθύτερων ερωτημάτων. Σήμερα, στα Ευγενή Μέταλλα, θα επιχειρήσουμε μαζί του μία συνομιλία για την εποχή μας, για την κοινωνία, για την ανάγκη της σκέψης και της εμψύχωσης και για τον άνθρωπο που προσπαθεί να σταθεί όρθιος μέσα στην ταχύτητα και την αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου. Κύριε Καραποστόλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Κύριε Καραποστόλη, κοιτώντας τη διαδρομή του έργου σας, ποιο ήταν το αρχικό ερώτημα που σας οδήγησε να μελετήσετε τόσο βαθιά το σύγχρονο άνθρωπο?
1: Το ερώτημα, αν μπορώ να το συνοψίσω, ήταν ότι η ζωή έτσι όπως παρουσιαζόταν μπροστά μου, όπως ξετυλιγόταν μπροστά μου από τη μικρή ηλικία κιόλας, μου φαινόταν εξαιρετικά πολύπλευρη, ότι δηλαδή πράγματα αρνητικά μπορούσαν να μεταστραφούν σε κάτι θετικό και πράγματα θετικά να με διαψεύσουν και να με αφήσουν να μου προκαλέσουν μια δυσκολία. Αλλά αυτή ακριβώς η πολλαπλότητα των ενδεχομένων με διήγηρε από πολύ νωρίς τη σκέψη μου και ήθελα να εξερευνήσω αυτό το μυστήριο. Ίσως ήταν το αρχικό κίνητρο μια όλο και πιο διευρυμένη περιέργεια.
0: Πώς γεννήθηκε η ανάγκη σας να γράφετε δοκίμια για τον πολιτισμό και την ψυχική κατάσταση της εποχής μας?
1: Όσο περνούσαν τα χρόνια, αντιλαμβανόμουν ότι χωρίς κίνητρα ισχυρά ο άνθρωπος, ο ίδιος εγώ αλλά και οι συνάνθρωποι μου, οι όμοιοι μου, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε πολύ. Δηλαδή υπήρχε μία αντίληψη που έβλεπα ότι κυριαρχεί γύρω μας, ότι λείπουν οι ισχυρές οθήσεις στον άνθρωπο για να προχωρήσει, και αυτό με έκανε να αναρωτηθώ εκεί γύρω μας ότι λείπουν οι ισχυρές οθήσεις στον άνθρωπο για να προχωρήσει, και αυτό με έκανε να

0: η αυτοπεποίθησή του, δηλαδή η ζωτική του ορμή. Πώς επηρέασε η πανεπιστημιακή σας διδασκαλία τον τρόπο που προσεγγίζετε την κοινωνία και τον πολιτισμό?
1: Η καθημερινή σχεδόν επαφή με τη νεότητα μου δίγηρε αυτή την αίσθηση που σας είπα και προηγουμένως, ότι όλα, πολλά μάλλον, είναι δυνατά στον άνθρωπο, είναι δυνατό να συμβούν εάν το θελήσει και αν οργανώσει καλά τις ενέργειές του. Και επειδή είχα μπροστά μου τη νεότητα, είχα νέους ανθρώπους, έβλεπα από τη μια την πολύ μεγάλη πιθανότητα να σπαταληθούν αυτές οι έμφυτες δυνάμεις και από την άλλη να πάρουν μια κατεύθυνση πιο οργανωμένη. Και με δίγηρε αυτή η δεύτερη προοπτική, αν μπορούσα να βοηθήσω στο να πει νέοι άνθρωποι να πραγματώσουν αυτό που διαφαινόταν ότι ήταν οι δυνατότητές τους.
0: Υπάρχει κάποιο βιβλίο δικό σας που θεωρείτε κομβικό για την εξέλιξη της σκέψης σας που σας πήγε παρακάτω?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί όλα τα αισθάνομαι ότι ήταν κόμβη σε μια σειρά η οποία συνεχίζεται και δεν μπορώ να ξεχωρίσω ως προς το τι ήταν. Δηλαδή υπήρχε ένα κεντρικό θέμα, ένα κεντρικό μοτίβο που με απασχολούσε από παλιά και σήμερα ακόμα με απασχολεί, το να διερευνήσω τα κίνητρα της ανθρώπινης πράξης και τα αντικίνητρα. Δηλαδή πότε οι άνθρωποι κινούνται στο να πραγματώσουν αυτό που θεωρούν ότι είναι σημαντικό στη ζωή τους και πότε το αναβάλουν, το αναστέλουν ή το υποκαθιστούν με ψευδαισθήσεις.
0: Ας κάνουμε λοιπόν τώρα μία βουτιά στο κεφάλαιο του σύγχρονου πολιτισμού και στα ενδότερα. Ξεκινώντας με την πρώτη μου ερώτηση, στο έργο σας συχνά μιλάτε για μία εποχή πνευματικής κόπωσης. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της?
1: Ναι, η κόπωση είναι ένα παράξενο φαινόμενο στην εποχή μας, διότι ζούμε σε μια εποχή όπου δίνονται πάρα πολλές υποσχέσεις για διευκόλυνση της κινήσης των ανθρώπων, για εξοικονόμηση της ενέργειάς τους και γενικά για την παροχή ελευθερίας και άνεσης, η οποία είναι πραγματικότητα αυτό. Βλέπουμε όμως από την άλλη πλευρά ότι το περιθώριο που εξασφαλίστηκε δεν δημιούργησε στον άνθρωπο αυτές τις οθήσεις στο να κάνει κάτι αυτή την ελευθερία και αυτή την άνεση. Και έτσι ήρθε η κόπωση σαν μια αναστολή. Δηλαδή ενώ όλα μου προσφέρονται σαν δυνατότητες, εγώ κατά έναν μυστήριο τρόπο που δεν μπορώ ακόμα να τον καταλάβω, ενώ ο καθένας
0: φυσικά
1: από εμάς, δεν μπορώ να βάλω σε εφαρμογή αυτές τις δυνάμεις που εξοικονομήθηκαν. Και αυτό είναι νευρική κόπωση, δεν είναι σωματική. Δηλαδή σωματική κόπωση έχουμε πολύ βέβαια χαρακτηριστικό είναι σε προηγούμενες εποχές, σε προηγούμενους πολιτισμούς, οπότε οι άνθρωποι δούλευαν πολύ πιο σκληρά, έπαιρναν μία ανάσα και προχωρούσαν για να κρατήσουν την ύπαρξή τους όρθια. Αλλά στην εποχή μας όπου αυτά όλα υποτίθεται ότι έχουν μειωθεί, δηλαδή ο εξαναγκασμός στη σωματική εργασία την επίμοχθη και ο κάματος από τη δουλειά έχει μειωθεί, γιατί η απελευθέρωση αυτής της ενέργειας δεν μετουσιώνεται σε κάτι άλλο? Αυτή η αντίθεση προκαλεί την κόπωση. Κόπωση έρχεται όταν ο άνθρωπος δεν ενεργεί ενώ αισθάνεται ότι θα μπορούσε να ενεργήσει, ότι κάτι τον αναχαιτίζει και τον κάνει να στέκεται στο σημείο στο οποίο είναι χωρίς να μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Άρα η αιτία της κόπωσης είναι η στασιμότητα. Η στασιμότητα στην οποία καταδικάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του. Το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί δεν προβαίνει σε αυτή την ενέργεια? Διότι ο κόσμος, ενώ από τη μια προσφέρει ανέσεις και διευκολύνσεις, εμφανίζεται ως κόσμος μειωμένων προσδοκιών. Δηλαδή η κίνηση που θα μπορούσε να γίνει για να δημιουργήσει κανείς κάτι, για να συνάψει μια σχέση, για να ανοίξει ένα νέο δρόμο, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά. Γενικά δηλαδή ο κόσμος, η εποχή μας, έρχεται να πει στον άνθρωπο ότι οι προσδοκίες δεν μπορούν να προχωρήσουν πολύ, διότι υπάρχουν τόσο πολλά απρόβλεπτα, ο κόσμος είναι τόσο πολύπλοκος και χαόδης, η νόησή σου δεν μπορεί να τον διαπεράσει, δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς πώς λειτουργούν τα πράγματα και να ξεχωρίσεις τις αιτίες και τα αποτελέσματα. Άρα αφού δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορείς να σχεδιάσεις για πολύ και επομένως κάνεις ενέργειες που είναι βραχυσκοπικές, δηλαδή προσπαθείς να πιαστείς από το ένα και από το άλλο. Αυτή όμως ακριβώς η διασπάθηση ενέργειας προκαλεί την κόπωση. Κόπωση έρχεται όταν δεν κάνουμε κάτι που θεωρούμε ότι είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με τις επιθυμίες μας.
0: Άρα η ψυχική κατάσταση

0: του σύγχρονου ανθρώπου, θα λέγαμε ότι έχει και κάποια στοιχεία θλίψης, κατάθλιψης.
1: Ναι, θλίψης από το γεγονός ότι αναστέλει ο ίδιος ο άνθρωπος τις ίδιες του τις δυνάμεις. Αυτό είναι φυσικό να προκαλεί θλίψη, γιατί η θλίψη, όπως θα μας πει ένας μεγάλος φιλόσοφος ο Σπινόζα, είναι ουσιαστικά το πιο άγωνο αίσθημα. Δηλαδή δεν γεννάει κάτι από αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω ότι μπορεί κανείς, εάν συνδυάσει τη θλίψη με την προσπάθεια να κατανοήσει τις αιτίες που συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτή η θλίψη. Ναι, αυτό είναι κάτι παραγωγικό, μπορούμε να πούμε. Αλλά αν η θλίψη ανακυκλώνεται και γίνεται ένα καθεστώς μέσα στο οποίο ο άνθρωπος συνηθίζει να ζει, προφανώς δεν παράγεται τίποτα. Αυτό δε το γεγονός το ίδιο τον κάνει να εκτιμά όλο και λιγότερο τον εαυτό του. Γιατί κάτι μέσα, ακόμα και στον θλιμμένο άνθρωπο που το υπαγορεύει η ζωή, του λέει ότι πρέπει να επιχειρήσεις να με συντηρήσεις, να με κρατήσεις την ύπαρξη. Αυτό είναι πανίσχυρο.
0: Γιατί οι άνθρωποι σήμερα φαίνεται να ζουν περισσότερο σε αυτή την ταχύτητα, τη γρήγορη ταχύτητα, παρά μέσα στο νόημα, το αληθινό νόημα των πραγμάτων.
1: Η ίδια η επιτάχυνση κάθε διαδικασία στην εποχή μας, και οι μηχανικές διαδικασίες και οι οργανωτικές και οι γραφειοκρατικές, όλα κινούνται σε ένα ρυθμό ο οποίος δεν επιτρέπει καταρχάς στη σκέψη να σταθεί πάνω στα συμβάντα. Για να σκεφτεί ο άνθρωπος πρέπει να κρατήσει μια ορισμένη... Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε καθοδόν, εν κινήσει. Αυτό είναι πολύ απλό για να το εννοήσει κανείς. Πρέπει η σκέψη να σταθεί λίγο απέναντι στο αντικείμενό της, στο συμβάν, στο γεγονός, και από αυτή την απόσταση να αντλήσει υλικό ώστε να το επεξεργαστεί. Όταν όμως είναι εν κινήσει διαρκώς ο άνθρωπος, τότε είναι διαρκώς σαν να αναβάλει τη σκέψη επί των πραγμάτων. Αναβάλω τη σκέψη σημαίνει ότι δεν μπορώ ακόμα να τα κατανοήσω, αλλά κάποια στιγμή θα τα κατανοήσω. Επειδή όμως οι στιγμές διαρκώς τον σπρώχνουν προς τα εμπρός, δεν το κατανοεί ποτέ. Και αυτό το ότι δεν κατανοεί τι του συμβαίνει, στο τέλος προκαλεί ένα είδος ταπείνωση στον άνθρωπο. Γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος με την εκπαίδευση που έχει πάρει, η εκπαίδευση είναι μαζική όσο ποτέ άλλοτε, έχει παρέχεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους, αυτό όμως έχει διεγείρει τη φιλοδοξία της νόησης. Εφόσον πηγαίνουμε σχολείο, εφόσον πηγαίνουμε σπουδάζουμε, άρα θεωρούμε ότι έχουμε τα μέσα να κατανοήσουμε τον κόσμο. Όταν όμως το αναβάλουμε διαρκώς αυτή την κατανόηση ή ο κόσμος μας εμποδίζει, η νόησή μας προσβάλλεται, αισθανόμαστε προσβεβλημένοι. Και αυτό το καταπίνουμε και εξού και η θλίψη.
0: Η τεχνολογική πρόοδος, πιστεύετε κύριε Καραποστόλη, ότι συνοδεύεται από πνευματική πρόοδο? Σε τι τροχιά μπαίνουν αυτά τα δύο, αν τα σκεφτόμαστε ως δύο παράλληλα τρένα?
1: Ναι, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε, αν σκεφτούμε πραγματικά το φαινόμενο, είναι ότι η τεχνική πρόοδος συνολικά, αντί να διεγείρει το πνεύμα του ανθρώπου, δηλαδή τι ακριβώς, την ικανότητα του ανθρώπου να συλλαμβάνει τα πράγματα στην ολότητά τους. Γιατί πνεύμα είναι αυτό ακριβώς, το να μην λέω ότι μου συμβαίνει το α, το β και το γ ή ότι προέκυψε το ένα περιστατικό ή το άλλο, αλλά να μπορέσω να τα συνθέσω κατά κάποιον τρόπο, να δω τη γενική τους αρχή, τι τα συνδέει μεταξύ τους και πού οδηγούν. Αυτό όμως βλέπουμε ότι η τεχνολογία στην εξέλιξή της, αντί να το υποβοηθά, στην ουσία το αναβάλει. Δεν λέω ότι το ακυρώνει. Λέει, μάζεψε αρκετά στοιχεία, πληροφοριακά στοιχεία, συγκέντρωσε, κάνε αρχεία επί της ζωής και επί της ζωής σου, άνοιξε φακέλους τον ένα μετά τον άλλο και μετά θα βγάλει συμπέρασμα. Αυτό ποτέ δεν γίνεται. Γιατί αυτός ο πληθωρισμός των υλικών στο τέλος καταλήγει να κάνει τον άνθρωπο έναν λογιστή, ο οποίος ποτέ δεν κάνει τον τελικό λογαριασμό.
0: Είναι δυνατόν ένας πολιτισμός να επιφυώσει χωρίς μεγάλα οράματα? Και ξεκινάω λίγο πεσημιστικά την ερώτησή μου, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε μεγάλα οράματα.
1: Για να δημιουργηθεί ένα όραμα και για να κατοικήσει, να βρει μια θέση μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου, πρέπει να υπάρχει βούληση. Δηλαδή το όραμα δεν έρχεται όπως εκεί που περπατάμε, εκεί που καθόμαστε, ξαφνικά έρχεται μια έκλαμψη, μια εικόνα και μας κατακλείζει. Συμβαίνει κάτι το διαφορετικό. Είναι ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα γενικά, σε ορισμένες εποχές αυτό συνέβη, να θέλει να ερευνήσει πέρα από αυτό που της εμφανίζεται ως γνωστό, να πάει προς το άγνωστο. Όχι να το φοβάται ή να το αναβάλει. Για παράδειγμα, βλέπουμε στην ιστορία της ανθρωπότητας, σε εποχές όπως η Αναγέννηση, για παράδειγμα, ή στην περίοδο του Διαφωτισμού, οι άνθρωποι θέλανε να περάσουν πίσω από τα φαινόμενα με τη σκέψη τους. Δηλαδή να δούνε τι κρύβεται πίσω από το μυστήριο της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης συμπεριφοράς, των πράξεων των ανθρώπων ή ακόμα και της διακυβέρνησης, της διαχείρισης των κοινών. Αυτό τους, ήταν μια πρόκληση για αυτούς. Δηλαδή αυτό που εμφανιζόταν μπροστά τους τους προκαλούσε να το διερευνήσουν. Αυτή η όθηση όλο και εξασθενεί στην εποχή μας παραδόξως. Γιατί ήρθε η επιστήμη και ο επιστημονισμός, θα έλεγα περισσότερο, δηλαδή μία τάση όλα τα φαινόμενα να τα βάζουμε στην τροχιά του να βρούμε την αιτία και τα αποτελέσματά τους, χωρίς να δώσουμε αρκετό περιθώριο στην κατανόηση. Κατανόηση είναι κάτι διαφορετικό από την εξήγηση. Η κατανόηση είναι να μπορεί να περάσει κανείς, αν μπορεί, στην άλλη πλευρά, στην πλευρά του φαινομένου ή στην πλευρά ενός άλλου προσώπου, αν πρόκειται για πρόσωπα, και να προσπαθήσει να καταλάβει το γιατί να υπάρχει αυτό που υπάρχει και πώς λειτουργεί ακριβώς. Για παράδειγμα, έχουμε τον ανθρώπινο οργανισμό. Το να ξέρουμε τη λειτουργία των οργάνων είναι μία γνώση και μας βοηθάει και μας έχει βοηθήσει πολύ η επιστήμη. Αλλά το να αναρωτηθούμε πώς ακριβώς αυτά τα όργανα συνάπτονται το ένα με το άλλο και πώς δουλεύει ο οργανισμός και πώς παράγονται τα αποτελέσματα, όπως είναι τα συναισθήματα, η ευεξία, η ζωηρότητα, η κατάπτωση, η άλλα φαινόμενα και τις ίδιες τις συνείδησεις τελικά. Αυτό το ερώτημα, πώς λειτουργούν ώστε να δώσουν αυτό το αποτέλεσμα, όχι με την τεχνική όμως έννοια, αλλά με την έννοια ότι λειτουργούν έτσι, αλλά για ποιο σκοπό. Δηλαδή τι θέλει το τάδε όργανο σε επαφή με το άλλο να δώσει στον άνθρωπο. Αυτό έχει σχέση με αυτό που λέγαμε πριν για το νόημα. Γιατί το νόημα, τι είναι νόημα? Νόημα δεν είναι να βρεις την αιτία ενός πράγματος μόνο, είναι να βρεις και το σκοπό. Προς τα πού πάει, γιατί πάει προς τα εκεί, ή πηγαίνει άραγε προς τα εκεί? Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα.

0: Ας ανοίξουμε ένα νέο φωτεινό παράθυρο, και λέω φωτεινό γιατί εμπεριέχει τη λέξη εμψύχωση. Τι σημαίνει για εσάς η λέξη εμψύχωση?
1: Η εμψύχωση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο άνθρωπος ή μια ανθρώπινη κοινότητα απευθύνεται σε δυνάμεις που αισθάνεται ή τις θεωρεί ανώτερες από την παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται, για να μπορέσει με την αρρωγή τους, με τη βοήθειά τους, να κινηθεί σε στόχους που τους εκτιμά ότι είναι μακρινοί, ότι απλώνονται προς το μέλλον. Δηλαδή χρειάζεται μία συνδρομή για να μπορέσει να προχωρήσει. Αυτό που λέμε, ένας άνθρωπος έχει ψυχή. Έχει ψυχή, τι σημαίνει? Ας δούμε πολυχονδρικά τι σημαίνει ψυχή, αν και είναι ένα τεράστιο φυσικά ζήτημα, αλλά πολύ πολύ απλά μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό που δίνει κατεύθυνση στην ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό που κινεί χωρίς να κινείται το ίδιο. Και ταυτοχρόνως, εκτός από κατεύθυνση, δίνει και μορφή. Δηλαδή μπορεί να δώσει στον άνθρωπο τα στοιχεία εκείνη με τα οποία θα μορφοποιήσει κάτι, τη ζωή του. Και εδώ παρεμβαίνει βέβαια ο νους και η συνείδηση. Αυτό λοιπόν, αυτή η εμψύχωση είναι πολύ βασική, πολύ απαραίτητη για έναν άνθρωπο αλλά και για έναν πολιτισμό, εάν πρόκειται να προβεί σε ενέργειες μεγάλης κλίμακος. Γιατί βλέπετε στην εποχή μας, για παράδειγμα, πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι διακατέχονται ή κυριεύονται από αισθήματα ζέσης, έξαρσης ή ενθουσιασμού. Άρα, εφόσον δεν διακατέχονται αυτά τα αισθήματα, που δεν είναι βραχίδια, είναι να κυριεύσουν έναν άνθρωπο, δεν μπορούν να γίνουν και σπουδαία πράγματα. Αλλά μπορούν να γίνουν κινήσεις εξοικονόμησης, διαχείρισης, τακτοποίησης, που όλο αυτό όμως, το υλικό, στο τέλος έρχεται και προκαλεί αυτό που λέγαμε πριν, κουράζει τελικά τον άνθρωπο με το να κάνει διαρκώς κινήσεις τέτοιου τύπου.
0: Γιατί θεωρείτε ότι σήμερα υπάρχει τόσο έντονη ανάγκη για εμψύχωση, και μπορούμε εδώ να συζητήσουμε και για το καινούριο σας βιβλίο που έχει αυτό το τίτλο, «Η ανάγκη της εμψύχωσης»?
1: Ναι, γιατί επειδή ακριβώς ο πολιτισμός μας και ο σύγχρονος κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση κατά την οποία δεν μπορεί να θρέψει μεγάλες προσδοκίες, έχει ανάγκη από αυτή την εμψύχωση, δηλαδή από το να αντλήσει δυνάμεις που δεν είναι παρούσες και δεν είναι σε χρήση μέσα στην καθημερινή του ζωή. Για παράδειγμα, εκτός από το θρησκευτικό αίσθημα που παίζει εδώ ένα τεράστιο ρόλο, ο οποίο όμως στην εποχή μας όλο και περισσότερο εξασθενεί, αλλά υπάρχουν εκτός αυτού, παραδείγματος χάρη, τα ζητήματα του κατά πόσον ο άνθρωπος πιστεύει στο ιδεατό, σε πράγματα τα οποία είναι ιδεώδη. Λέμε για παράδειγμα, δυσκολεύομαι να κάνω φίλους ή οι φιλίες μου με απογοητεύουν, αλλά κάτι μέσα μου λέει να επιμείνω. Γιατί υπάρχει μια έννοια φιλίας, μια αξία φιλίας, η οποία αν και δεν την έχεις γνωρίσει, σε οθεί στο να συνεχίσεις αυτή την αναζήτηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εντοπίζεται εύκολα από τον άνθρωπο, πώς έχει έρθει και πώς λειτουργεί μέσα στη συνείδησή του. Είναι όμως κάτι το οποίο το έχει δημιουργήσει στην πορεία της η ίδια η ανθρωπότητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός από τις εμπειρίες προγενέστερων, από συναντήσεις με ανθρώπους, από τα διαβάσματά του, από τους γονείς ή από φίλους ή από πρεσβύτερους ανθρώπους, έχει σχηματίσει μια εικόνα ότι μπορεί να υπάρξει μια φιλία ανώτερη από αυτή που έχω συναντήσει. Αυτό τον κάνει και συνεχίζει και δοκιμάζει, όπως σε άλλες καταστάσεις της ζωής, δηλαδή στην εμπιστοσύνη, για παράδειγμα. Το να δώσει εμπιστοσύνη είναι μια διαρκής αναζήτηση σε ανθρώπους, αλλά οι απογοητεύσεις και οι διαψεύσεις μπορούν μερικούς ανθρώπους να τους σταματήσουν, αλλά άλλους να τους οδηγήσουν στο να συνεχίσουν αυτή την έρευνα, γιατί όπως είπαμε η ζωή είναι ένα άπειρο πολύπτυχο και ο ανθρώπινος νους, επέμειναν σε αυτό οι αρχαίοι Έλληνες, η σκέψη η αρχαία ελληνική, ότι είναι αντιμέτωπος με τα ενδεχόμενα. Η ζωή γεννάει ενδεχόμενα, αλλά και ο νους του ανθρώπου γεννάει ενδεχόμενα. Όλα είναι ενδεχόμενα. Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να μεταστραφεί, ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών προδιαγραφών ηθικών, από ένα ζωντανό παράδειγμα πολύ ισχυρό που μπορεί να συναντήσει τη ζωή του. μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Και έχει συμβεί. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις όπου και εγκληματίες ακόμα έχουν μεταστραφεί από τη συνάντησή τους με ανθρώπους πολύ, πολύ υψηλής καλής θέλησης.
0: Και έχουμε και πολλά παραδείγματα και από τη λογοτεχνία και από την ιστορία επίσης.
1: Οι οποίες διδάσκουν πάρα πολλά αυτά.
0: Βεβαίως. Ναι. Από πού μπορεί να αντλήσει, από ποιες δεξαμενές μπορεί να αντλήσει ψυχικά από θέματα ένας άνθρωπος μέσα σε αυτή την απαιτητική εποχή?
1: Το ζήτημα είναι, όπως είπαμε, η προσφυγή στα ιδεώδη, δηλαδή όσο μπορεί να μπορεί κανείς να σκέπτεται και να φαντάζεται ότι υπάρχουν καλύτερες καταστάσεις από αυτές που του έχει δώσει να ζήσει η ζωή, και ανθρώπινες ιδιότητες επίσης εξαιρετικές. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ο άνθρωπος να ενεργοποιήσει τον εαυτό του μέσω της ελπίδας. Δηλαδή, όχι όμως της ελπίδας με την έννοια ότι αυτό που ελπίζει θα υποκαταστήσει αυτό το οποίο μπορεί να κάνει, αλλά η ελπίδα με την έννοια ότι εάν προχωρήσω σε μία ενέργεια, αυτή θα δημιουργήσει πολλαπλές αντενέργειες, δηλαδή θα αρχίσει μια διαδικασία και θα σχηματιστεί μια διαδικασία κινήσεων από την άλλη πλευρά, από τους άλλους ανθρώπους, θα δημιουργηθεί ένα νέο πλέγμα αντιδράσεων και μέσα από αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και ένα θαύμα. Άρα είμαστε παραγωγοί, δεν είναι ότι ο άνθρωπος περιμένει να του συμβούν θαύματα, μπορεί να είναι παραγωγός θαυμάτων με το να υποκινήσει καταστάσεις εκεί που υπάρχει μόνο μια στασιμότητα.
0: Εδώ και λίγο καιρό έχει κυκλοφορήσει το καινούριο σας βιβλίο για την ανάγκη της εμψύχωσης από τις εκδόσεις Πατάκη. Και χαίρομαι πολύ γιατί ακουμπάει σε μια σειρά βιβλίων που θεωρώ και πιστεύω ότι όχι μόνο αναλύουν τις εποχές, αλλά για μένα δίνουν ένα τόνο αληθινής και βαθιάς αισιοδοξίας.
1: Ναι,
0: είναι... Εξηγώντας...
1: Ναι.
0: Και συγχωρήστε με που σας διέκοψα, αλλά έχω την αίσθηση διαβάζοντάς τα ότι εμένα αυτό είναι που μου μένει. Κατανοώ καλύτερα την εποχή και είμαι πολύ πιο αισιόδοξη για το μέλλον, συμβουλευόμενη μάλλον αυτό το βιβλίο. Το κάθε βιβλίο σας.
1: Ναι, το τελευταίο είναι συνέχειας, μπορώ να πω, προηγούμενων βιβλίων μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο το οποίο περιγράφω, που έχει να κάνει με την... πάλι που δίνει η επιθυμία απέναντι στην πραγματικότητα. Δηλαδή στο παλαιότερο βιβλίο «Η εποχή της όρεξης», που όμως συγκεντρώνομαι στην ελληνική κοινωνία της εποχής του 60, διαπίστωνα ότι η όρεξη είναι κάτι ευρύτερο από την επιθυμία. Η επιθυμία είναι να κατευθύνει τον άνθρωπο σε ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να του προσφέρει εξυπηρέτηση ή ευχαρίστηση ή απόλαυση, αλλά η όρεξη είναι κάτι πλατύτερο. Όπως λέμε, επιθυμώ να ζήσω αυτή την κατάσταση, αλλά η όρεξη είναι το να ξυπνάει ο άνθρωπος και να ρίχνεται στη ζωή. Έτσι. Με τη διάθεση να δημιουργήσει νέες καταστάσεις και να αντιμετωπίσει νέες καταστάσεις, δηλαδή να βλέπει σαν πρόκα. Αυτό είναι η όρεξη. Τι λέμε, έχει κανείς όρεξη για κάτι? Ο Αριστοτέλης μας έλεγε ότι η βαθύτερη όρεξη του ανθρώπου είναι το να γνωρίζει, το ιδένε, ορέγεσθε το ιδένε. Αυτό δεν σημαίνει ότι να ανοίξουμε το μυαλό μας και να το κάνουμε αποθήκη πληροφοριών, να μαθαίνουμε πράγματα, να γίνουμε εγκυκλοπαιδικοί, σαν να λέμε, να κατεβάζουμε αρχεία και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι να γνωρίζουμε έτσι ώστε να μπορεί αυτή η γνώση να δυναμώνει την ενέργειά μας. Δηλαδή να παίρνουμε πρωτοβουλίες προς το καλό. Εννοείται.
0: Φυσικά.
1: Γιατί σήμερα πολλές φορές βλέπουμε ότι υποκατίσταται η έννοια της ενεργητικότητας από την υπερδραστηριότητα. Δεν είναι δημιουργικοί οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν από εδώ και από εκεί διαρκώς. Βλέπετε, υπάρχει μια σύγχυση γύρω από την έννοια της δημιουργικότητας. Το θέμα μάλιστα δόθηκε και στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά αυτό μου δημιούργησε την εντύπωση ότι κινείται σε ένα επίπεδο συγχύσεως. Ότι δηλαδή πολλοί άνθρωποι και νεότεροι νομίζουν ότι δημιουργικός είναι αυτός ο οποίος δεν κάθεται ποτέ στα αυγά του. Ότι πηγαίνει από εδώ και από εκεί, αλλάζει ενδιαφέροντα, δεν δεσμεύεται για πολύ σε σχέσεις, φοβάται να δεσμευτεί, φοβάται ότι θα στερηθεί την ελευθερία των κινήσεών του. Σε δεύτερο στάδιο όμως αναρωτιέται τι να την κάνει και αυτή την ελευθερία που την έχει, αν δεν τη γεμίζει με περιεχόμενο σχέσεων. Επομένως, η υπερδραστηριότητα δεν έχει καμία σχέση με τη δημιουργικότητα. Δημιουργικότητα είναι ο άνθρωπος να φέρνει στον κόσμο πράγματα που μπορούν να αντέξουν στον χρόνο. Mm. Και επίσης να αξίζουν στο να τα θυμούνται οι άλλοι. Δεν εννοώ ότι πρέπει κανείς να γίνει οπωσδήποτε ένας καλλιτέχνης που να φτιάξει έργα ή ένας επιστήμον που να κάνει σημαντικά πράγματα, που είναι η δημιουργικότητα υψηλότερου επίπεδου, αλλά και σε χαμηλότερο επίπεδο μπορεί να είναι κανένας δημιουργικός με τις πράξεις του.
0: Έτσι.
1: Λέει μια κουβέντα στη σωστή ώρα και με το σωστό τρόπο που θα πει κάποιος ένα φίλο ο οποίος αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση, μπορεί να του αλλάξει τη ζωή.
0: Πολύ σωστά. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε στο τρίτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ευγενή Μέταλλα και καλεσμένος μου σημερινός είναι ο Βασίλης Καραποστόλης, καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφέας και δοκιμιογράφος που έχει αφιερώσει το έργο του στην κατανόηση του σύγχρονου ανθρώπου, των επιθυμιών του, των φόβων του, των κοινωνικών του δεσμών, αλλά και τις ανάγκες του για νόημα. Και κύριε Καραποστόλη, ας περάσουμε λοιπόν στο κεφάλαιο «Φαντασία και επιθυμία». Στα βιβλία σας επανέρχεται συχνά η έννοια της φαντασίας. Γιατί θεωρείτε ότι είναι τόσο σημαντική για τον άνθρωπο η φαντασία? Μπορεί να αποτελέσει δύναμη δημιουργίας και όχι φυγής?
1: Ναι, η φαντασία είναι πολύ σημαντικό συστατικό της ύπαρξης του ανθρώπου και μπορεί να δημιουργήσει μία παράσταση διαφορετική από αυτήν που δίνουν τα αισθητήρια όργανα, η οποία όμως παράσταση εν συνεχεία να τον κάνει να επανέλθει στην πραγματικότητα με έναν νέο τρόπο, με μια νέα ορμή. Μπορεί όμως και αυτή η παράσταση να ακινητοποιηθεί και να υποκαταστήσει την πραγματικότητα. Άρα υπάρχουν δύο περιπτώσεις, δύο ενδεχόμενα. Ή η φαντασία θα πλάσει μια νέα εικόνα της πραγματικότητας και θα στείλει τον άνθρωπο, θα τον οθήσει να επανέλθει, θα του δώσει ορμή δηλαδή και κίνηση, ή όταν παρεμβληθούν εμπόδια και αναστολές ισχυρές, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσει το δικό της καθεστώς, τη δική της πραγματικότητα, όπου ο άνθρωπος θα εγκατασταθεί εκεί μέσα και θα τίνει να ζει με τη φαντασία του. Και τότε έχουμε το φαινόμενα που μπορεί να φτάσουν στην παθολογία, να έχουμε παθολογικά φαινόμενα όπως είναι η φαντασιοπληξία και η παρατεταμένη ψευδαίσθηση. Αλλά το κρίσιμο ζήτημα είναι σήμερα η χειραγώγηση της φαντασίας των ανθρώπων. Είναι το πώς ο σύγχρονος πολιτισμός, η σύγχρονη βιομηχανία ειδικότερα, θα το πω, κυκλώνουν με ένα τέτοιο τρόπο τη φαντασία των ανθρώπων, ώστε δεν την αφήνουν να δημιουργήσει τον χώρο εκείνο μέσα στον οποίο ο άνθρωπος θα βδεί τον εαυτό του με ένα άλλο φως και σε μια άλλη διάσταση και θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση και θα επανέλθει στην πραγματικότητα. Βλέπετε για παράδειγμα με την κυριαρχία των εικόνων σε όλα τα επίπεδα του εικονιστικού μας πιο πολιτισμού, γιατί ο πολιτισμός μας είναι γεμάτος εικόνες. Η φαντασία χωρίς εικόνα δεν μπορεί να λειτουργεί, δεν υπάρχει. Η φαντασία πάντοτε είναι μια παράσταση, όπως είπαμε. Όταν όμως πάει κανείς να σχηματίσει μια παράσταση ενός χώρου ή ενός κόσμου και έρχεται η ψηφιακή εικόνα, η κινηματογραφική εικόνα ή και η ακουστική εικόνα και προκαταλαμβάνουν αυτό που πάει να σχηματιστεί στο μυαλό του ανθρώπου, τότε καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αισθάνεται ένα είδος αναπηρίας. Δηλαδή λέει ότι αυτό που αισθάνομαι ότι μπορώ να το ανασκευάσω και το να το αναπλάσω, μου λένε να το αφήσω στην άκρη και να υποκατασταθεί από αυτό το οποίο μου προσφέρεται. Βλέπετε για παράδειγμα σε πόσες πολλές ταινίες και σε πόσα, και στη διαφήμιση θα το δούμε αυτό, και σε πάρα πολλές εκδοχές εμφανίζεται το μεταμορφώσεις μπροστά στον άνθρωπο όντων σε άλλα όντα, πλασμάτων σε άλλα πλάσματα, καταστάσεων σε άλλες καταστάσεις. Το φανταστικό δηλαδή παίρνει τη μορφή μιας υπαγορευμένης μεταμόρφωσης με τα μέσα της τεχνολογίας. Και ειδικότερα με τα μέσα του τεχνητού φωτισμού. Ο φωτισμός παίζει τεράστιο ρόλο.
0: Τεράστιο, έτσι όπως το λέτε.
1: Στη δημιουργία, βλέπετε, σε όλα τα επίπεδα, γιατί υπάρχει μια βαθύτερη ίσως εξήγηση του φαινομένου, γιατί όπως στους πολύτιμους λίθους η ακτινοβολία την οποία εκπέμπουν μας κάνει σκεφτούμε ότι προέρχονται από μια άγνωστη πηγή την οποία δεν γνωρίζουμε πόσο μεγάλη και πόσο ισχυρή είναι, και το άγνωστο της προέλευσής της γεμίζει με μυστήριο την ψυχή. Έτσι λοιπόν και με τα φωτιστικά, είτε είναι στο θέατρο είτε είναι σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, και με την αλλαγή της εικόνας μέσω φωτιστικών δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει μια απότερη πηγή από όπου εκπέμπονται όλα αυτά τα εντυπωσιακά και τα φαντασμαγορικά, και την οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Άρα ο κόσμος είναι μυστηριώδης, είναι ενιγματικός και επομένως μας θαμπώνει.
0: Μάλιστα. Είναι δυνατόν να υπάρξει δημιουργικός πολιτισμός χωρίς φαντασία από την άλλη?
1: Όχι, δεν είναι δυνατόν αυτό. Το βλέπουμε σε όλες τις φάσεις του που πραγματικά βλέπουμε την ανάπτυξη της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Το βλέπουμε και στην τέχνη, αλλά και στην επιστήμη και στη φιλοσοφία ακόμα. Δηλαδή η φαντασία είναι αυτή η εικόνα η οποία έχει πάρει δεδομένα από την πραγματικότητα, δίνει τη δική της απάντηση στον κόσμο και σπρώχνει τον άνθρωπο σε ενέργειες τις οποίες δεν μπορούσε να κάνει χωρίς αυτήν. Βλέπουμε για παράδειγμα ανθρώπους που αφοσιώθηκαν σε ένα σκοπό έως το τέλος της ζωής, δηλαδή ολοκληρωτικά. Η περίπτωση, θα φέρω το παράδειγμα του Λόρδου Μπάιρον. Mm. Ο Λόρδος Μπάιρον στην κορυφή της καλλιτεχνικής του πορείας είναι ήδη ένας διάσημος ποιητής όλη την Ευρώπη, θαυμαστός, ο οποίος όμως κυριεύεται από το όραμα ότι όλο αυτό το οποίο εγώ αισθάνομαι σαν δυνατότητες του ανθρώπου για έκφραση και για αμφισβήτηση του υπάρχοντος, δεν το έχω βάλει αρκετά σε πράξη. Και για να το βάλω σε πράξη πρέπει αυτές μου τις εμπνεύσεις και με αυτή μου την ενέργεια να τις βάλω σε ένα δρόμο ιστορικό, σαν να λέμε, δηλαδή μέσα στην πραγματικότητα, και κατευθύνεται στο Μεσολόγγι, το οποίο είναι για αυτόν και δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι ένας λαός ο οποίος είναι καταπιεσμένος, είναι υπόδουλος, ο οποίος όμως έχει γεννήσει όλα αυτά τα μεγάλα έργα του πολιτισμού, τα οποία έχουν θρέψει τον ίδιο και το έχουν ενισχύσει τη φαντασία. Άρα κατά κάποιον τρόπο ανταποδίδει αυτά τα οποία έλαβε και έρχεται να ανταποδώσει, αλλά θα ανταποδώσει ως θανάτου. Δηλαδή ο Λόρδος Μπάιρον με τη φαντασία του που προσπαθεί να την υλοποιήσει γίνεται ένας άνθρωπος ικανός να μεταμορφώσει τον εαυτό του, και πράγματι τον βλέπουμε να γίνεται άνθρωπος πολύ πρακτικός, λογραφεί για τα χρέη των Ελλήνων, μεσολαβεί, διαβεβαιώνει τους τραπεζίτες. Δηλαδή είναι κάτι το απίστευτο αν διαβάσει κανείς την αλληλογραφία του Λόρδου Μπάιρον. Και αυτός ο άνθρωπος φτάνει και πεθαίνει μέσα στο Μεσολόγγι, που έχει φτάσει στην κορυφή της καλλιτεχνικής του δόξας.

0: Κύριε Καραποστόλη, θέλω να σας ρωτήσω γιατί επιστρέφετε στους μύθους. Στο βιβλίο σας χρησιμοποιείτε το μύθο της Ιούς. Τι συμβολίζει για εσάς η μορφή της Ιούς?
1: Ιός είναι το μυθικό πρόσωπο που κατέχεται από τον έναν αξεδίψαστο έρωτα. Γι' αυτό που υπάρχει, γι' αυτό που φωτίζεται κάθε μέρα. Είναι η θεότητα της αυγής. Την κάθε μέρα λοιπόν που ξεκινάει, η Υιός την ερωτεύεται. Δηλαδή ερωτεύεται όλο αυτό που μπορεί να φέρει η μέρα. Ταυτόχρονα αυτό είναι και μια καταδίκη. Την έχουν καταδικάσει να μην μπορεί ποτέ να ικανοποιηθεί. Η Αφροδίτη την έχει καταδικάσει γιατί λέγεται μια εκδοχή του μύθου ότι είχε κάποτε συνευρεθεί με τον Άρη και η Αφροδίτη για να την εκδικηθεί την καταδίκαση να είναι διαρκώς ερωτευμένη. Πάντοτε το κριτήριό της είναι εξαιρετική ομορφιά. Είναι όμως η θεότητα της αυγής, άρα αυτό που ξυπνάει κάθε μέρα είναι η ομορφιά. Προσκολάται σε έναν νέο μεγάλης ομορφιάς, τον Τιθωνό, και είναι τόσο πολύ δεμένη μαζί, τόσο πολύ τον επιθυμεί, που ζητάει από τον Δία αν μπορεί να του χαρίσει την Αθανασία. Ο Δίας της κάνει τη χάρη, όμως η Υιός έχει παραλείψει να ζητήσει και το να μην υποστεί την αλλίωση της ζωής ο Τιθωνός, ενώσο παραμένει αθάνατος. Έτσι ο Τιθωνός γερνάει.
0: Έτσι είναι.
1: Και η Υιός βλέπει μπροστά της τον εραστή, τον πανέμορφο και αυτό το είδωλο να γερνάει. Και κάνει μια δεύτερη, ένα αίτημα εκ νέου στο Δία και ζητάει κάπως να τη βοηθήσει αυτό να το αντιμετωπίσει και ο Δίας δίνει την αδειά του να ο Τιθωνός να μεταμορφωθεί σε τζιτζίκι ώστε τουλάχιστον η Υιός να ακούει από τη φωνή τους και να ξυπνάνε μέσα της οι αναμνήσεις των ωραίων ημερών. Ένα τζιτζίκι που είναι διαρκώς στα αυτιά της. Στην ουσία η ερμηνεία που μπορεί να δεχτεί αυτός ο μύθος, τουλάχιστον εγώ έτσι το εννοώ, είναι ότι τα πράγματα της κάθε ημέρας μπορεί να είναι πολύ όμορφα, πολύ γοητευτικά, εάν τα διαπεράσεις, αν τα σεβαστείς, εάν τα φροντίσεις, αν και περάσεις μέσα από αυτά και πας στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, αν μείνεις αυτά, γιατί Τιθωνό σύμφωνα με μία έννοια είναι τα απαραίτητα που έχει να κάνει κανείς στη ζωή. Άρα, αγαπάμε τα απαραίτητα, δεν τα αποφεύγουμε.
0: Βεβαίως. Και τα θεωρούμε και πολύ σημαντικά και είναι.
1: Και είναι. Δηλαδή, δεν τα αφήνουμε στην άκρη για να μετατοπίσουμε την ενέργειά μας σε όλο και διαφορετικά πράγματα. Τα αγαπάμε. Αλλά δεν μένουμε σε αυτά γιατί αυτά θα γεράσουν. Θα μας γεράσουν και εμάς. Γερνάνε αυτά, θα μας γεράσουν και εμάς. Άρα, πάμε πιο πέρα. Γενικότερα οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι έχουν πάρα πολλά να μας διδάξουν, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις δείχνουν αυτή την ανάγκη του ανθρώπου να πάει πιο πέρα από τα φαινόμενα, δηλαδή να πλάσει τη ζωή του, να της δώσει μια μορφή.
0: Έχουν την ικανότητα να φωτίσουν τη σύγχρονη ζωή ακόμη.
1: Ναι, ναι.

0: Το μέλλον επίσης. Θέλω να κάνουμε μία βουτιά στα βιβλία σας για να μας αναλύσετε κάποιες πολύ σπουδαίες ιδέες. Στο βιβλίο σας «Μούσες εναντίον Σιρήνων» εξετάζετε τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και τον πειρασμό της ευκολίας. Ποια είναι σήμερα η θέση της τέχνης στον πολιτισμό?
1: Η θέση της τέχνης σήμερα είναι πολύ ξεχωριστή και είναι γεμάτη από προκλήσεις αλλά και από προσδοκίες, θα έλεγα, σε έναν κόσμο μειωμένων βέβαια προσδοκιών, γιατί ο καλλιτέχνης είναι αυτός που κατεξοχήν και εξορισμού υπερασπίζεται τη φαντασία. Αυτό που είπαμε, το στοιχείο της φαντασίας, το οποίο χειραγωγείται και κυκλώνεται. Άρα πρέπει, μπορεί μέσα από τη φαντασία να δώσει κάτι που να χρησιμεύσει, να είναι η λαβή για να γίνουν πράγματα πιο ουσιώδη και πιο ευγενή στον σύγχρονο κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι η τέχνη στην εποχή μας πολλές φορές παρασύρθηκε από την ίδια τη γοητεία των εξελίξεων των τεχνικών, στα οποία από τη μια τα αποθαύμασε με τον τρόπο της και από την άλλη θέλησε να διαμαρτυρηθεί απέναντι στον ολοκληρωτικό τους χαρακτήρα. Και αυτή η διάθεση να διαμαρτυρηθεί και να αντιδράσει πολλές φορές την έκανε να χάσει την ικανότητα, τη μεγάλη ικανότητα που δίδεται στον καλλιτέχνη να συνθέσει τα πράγματα. Γιατί η μεγάλη παρηγοριά που μπορεί να δώσει η τέχνη σε σχέση με τη ζωή, θα έλεγα, είναι ότι να προσφέρει στο θεατή, στον ακροατή, το αίσθημα της ενότητας, ότι κάτι, ότι δεν είναι όλα τα πράγματα μια ροή η οποία φεύγει και στην οποία μέσα κολυμπάει ο άνθρωπος, δεν είναι ένα ασταμάτητο γίγνεσθε, αλλά μπορεί αυτό να μορφοποιηθεί σε κάτι που θα έχει αρχή, μέση και τέλος και από το οποίο μπορεί να αποστάξει ο άνθρωπος ένα νόημα και να έρθει στη ζωή του με βάση αυτό το νόημα. Αυτή είναι η μεγάλη υπηρεσία της τέχνης. Γι' αυτό και βλέπετε σε πάρα πολλά έργα υψηλής στάθμης δεν φεύγει ο άνθρωπος ταραγμένος, ακόμα και αν είναι πολύ δραματικά ή αρνητικά τα γεγονότα που περιγράφονται ή παρουσιάζονται. Υπάρχει μια γαλήνη της ενότητας.
0: Περνάω σε ένα επόμενο βιβλίο σας, το βιβλίο «Η ζωή σαν τιμολόγιο». Περιγράφεται ένα κόσμο που όλα υπολογίζονται. Πώς επηρεάζει αυτή η λογική την ίδια μας τη ζωή?
1: Κοιτάξτε, ο Σοπενάουερ, ο γερμανός φιλόσοφος, είχε πει ότι η ζωή είναι μια επιχείρηση που δεν βγάζει τα έξοδά της σε καμία περίπτωση. Δηλαδή πάντα οι απώλειες θα είναι μεγαλύτερες από τα κέρδη. Άρα είναι μια αυταπάτη να θεωρούμε ότι μπορούμε να φέρουμε έτσι τα πράγματα ώστε τα σύν να είναι περισσότερα από τα πλήν. Το βασικό είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από αυτή τη λογική του συνεχούς υπολογισμού και να δεχτεί το κίνδυνο, ακόμα και τον κίνδυνο, να δεχτεί το απρόπτο και να οτιδήποτε συμβεί να μπορέσει να του δώσει τη δική του μορφή έτσι όπως αυτός το θέλει να είναι. Όπως βλέπουμε στον αρχαίο μύθο που λέγαμε πριν ότι ο Τιθωνός πήρε μια άλλη μορφή, αλλά η Υιός συνέχισε να είναι Υιός, συνέχισε να είναι ερωτευμένη με τον κόσμο παρόλο που είχε πια τον γερασμένο εραστή. Δεν μπορούσε να υπολογίσει ότι τι επένδυσα σε αυτή τη σχέση και τι έχασα. Αυτή δε η έκφραση είναι χαρακτηριστική έτσι και στην εποχή μας. Επενδύει κανείς σε αυτή τη σχέση. Να, εδώ το υπολογιστικό στοιχείο. Να επενδύεις, αλλά όπως ξέρουμε τα χρηματιστήρια εξαρτάται.
0: Έτσι, δεν είναι
1: εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες. Όταν οι προσδοκίες διαψεύδονται, ανατρέπονται τα χρηματιστήρια. Άρα τι σημαίνει επενδύεις? Δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει να είσαι διαρκώς έτοιμος να διαθέτεις τους πόρους της ζωής σου και να τους κάνεις πράξη και να ζεις από αυτούς. Αλλά το να αποταμιεύεις και να φτιάχνεις ένα κεφάλαιο το οποίο κάποτε μπορεί να αποδώσει είναι μια τυραννία. Αυτοτυραννία, θα έλεγα. Γι' αυτό και βλέπετε οι μεγάλοι καλλιτέχνες, που μια και μιλάμε για τους καλλιτέχνες, μερικοί μεγάλοι καλλιτέχνες στη μυθιστοριογραφία έχουν αποτυπώσει αυτό το σύνδρομο της αυταπάτης του ανθρώπου για το χρήμα. Ο Μπαλζάκ, για παράδειγμα, δηλαδή, που οδηγεί η φιλαργυρία, που οδηγεί η ανάγκη ασυσσόρευση. Σήμερα βλέπετε

0: σε καθεστώς ανασφάλειας την οποία ζει ο κόσμος, που βρίσκεται κάτω από αυτές τις εξελίξεις που διαρκώς τον ανησυχούν. Η πιο αυθόρμητη πολλές φορές κίνηση είναι να εξασφαλιστεί. Αλλά αν του μείνει αυτό για
1: Βέβαια.
0: πολύ και ριζώσει τη ζωή του, τότε δεν θα τολμάει να βγει έξω από το όχυρό του.
1: Στο βιβλίο σας, όταν η γνώση είναι ζωή, δίνεται μεγάλη σημασία στην παιδεία. Τι σημαίνει για εσάς ζωντανή αληθινή γνώση και γιατί η γνώση σήμερα συχνά δεν μετατρέπεται σε σοφία? Πολύ γνώση, αλλά...
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο ότι η παιδεία, οι γνώσεις οι οποίες συγκεντρώνονται και δημιουργούν αυτό που λέμε το δυναμικό της παιδείας, δεν μπαίνουν σε εφαρμογή. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν αποφεύγουν να βάλουν σε πράξη αυτά τα οποία έχουν μάθει και τα οποία θεωρούν χρήσιμα και καλά. Για παράδειγμα, έχουν εκπαιδευτεί, έχουν μορφωθεί, έχουν μάθει τι είναι δικαιοσύνη, τι είναι δίκαιο και αν μπορούν να βρεθούν μπροστά σε μια κατάσταση όπου υπάρχει κατάφορη αδικία. Κάποιος άνθρωπος αδικείται κατάφορα και είναι αυτοί μάρτυρες. Αν δεν επέμβουν σε αυτό, αν δεν αντιδράσουν σε αυτό, ακυρώνουν στην ουσία την παιδεία τους.
1: Βεβαίως.
0: Η παιδεία είναι να βάζεις σε πράξη αυτά τα οποία έχεις μάθει ότι είναι δίκαια, είναι αληθινά και είναι και ωραία να υπάρχουν στον κόσμο, αλλά αυτά πρέπει να τα βάζουμε σε πράξη, είτε με το λόγο ή όταν με τη γλώσσα. Πολλές φορές λέμε, ακούμε ανθρώπους και λένε ανοησίες ή αντιφάσκουν. Όταν κανείς είναι παρόν σε τέτοιες καταστάσεις, νομίζω πρέπει να βρίσκει τον τρόπο να προσπαθεί κάτι να διορθώσει και για χάρη των τρίτων έστω, δηλαδή να πει ότι εδώ πέφτει σε αντιφάσεις αυτά που λες. Πριν έλεγες αυτό και τώρα λες κάτι το διαφορετικό. Δεν συγκρούεται το ένα με το άλλο? Αυτό όχι για να δημιουργήσεις έναν ερεθισμό και μια αντιδικία, αλλά για να μιλήσεις στο όνομα ενός καλού το οποίο πρέπει να γίνει πράξη. Στην αρχαιότητα, για να γυρίσουμε πάλι εκεί, μας λέει ο Πλάτων στο Σοφιστή ότι όταν οι άνθρωποι σε μια συζήτηση έπεφταν σε αντιφάσεις, λέγανε δηλαδή κάτι διαφορετικό από αυτό που είπα μόλις πριν, αισθάνονταν ντροπή και τους το επεσήμενε κάποιος και τους έλεγε ένα λεπτό. Τώρα υποστηρίζεις αυτό ενώ λίγο πριν έλεγες κάτι άλλο. Τότε αν το επεσήμενε κάποιος αυτό θα αισθάνονταν ντροπή. Σήμερα δεν αισθανόμαστε ντροπή. Λέμε λάθος ήταν, φεύγουμε, προχωράμε, πάμε παρακάτω. Ναι, αλλά έτσι δημιουργείται σύγχυση.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη πνευματική πρόκληση του 21ου αιώνα?
0: Η μεγαλύτερη πνευματική πρόκληση είναι ο άνθρωπος να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του. Δηλαδή να πιστέψει ότι είναι ικανός όχι μόνο να συντηρήσει την ύπαρξή του, αλλά και να προσδιορίσει μια πορεία για την ανθρωπότητα, για όλους, για τον κόσμο στον οποίο ανήκει.
1: Φοβάστε ότι έχει χάσει την πίστη στον εαυτό του?
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό την έχει χάσει, γιατί έχει έρθει από πολλές πλευρές αυτή τα σήματα της ήττας. Δηλαδή όταν η ίδια του η σκέψη, η επιστημονική, τον οδηγεί στο σημείο να παρατηρεί την καταστροφή του περιβάλλοντος, το ότι σε λίγο, όπως λένε οι δήμονες, θα ζητάει νερό, θα ζητάει πόρους για να ζήσει. Αυτό είναι μια ήττα. Είναι ήττα της νοημοσύνης. Άρα έχει κλονιστεί η αυτοπεποίθησή του. Για να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή του πρέπει να φανταστεί, όπως λέγαμε πριν και πάλι, μια νέα χρήση των δυνάμεών του.
1: Στο έργο σας τονίζεται ότι ο άνθρωπος σώζεται πραγματικά όταν σχεδιάζει. Τι σημαίνει πρακτικά να σχεδιάζει κάποιος τη ζωή του και να το κάνει σωστά αυτό?
0: Η ζωή δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει, μας δίδεται για να σχεδιάζουμε, αλλά σχεδιάζουμε για να ζούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ζούμε για να σχεδιάζουμε, σχεδιάζουμε για να ζούμε. Και έχει σημασία το σχέδιο, γιατί δίνει πάντοτε στον άνθρωπο την αίσθηση ότι κρατάει το τιμόνι του σκάφους μπροστά στα απρόπτα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος ανεξάρτητα από τι θα του τύχει. Είναι σαν να δίνει διαρκώς τον αγώνα για τον οποίο είναι πλασμένος.
1: Τι σημαίνει να ζει κανείς ουσιαστικά?
0: Είναι να προσπαθεί να

0: σχηματίζει αυτά που του συμβαίνουν σε κάτι άλλο από αυτό το οποίο του δόθηκε. Δηλαδή να προσθέτει πάντα κάτι σε αυτό που του τυχαίνει.
1: Ποια δύναμη κρατά, κύριε Καραποστόλη, τελικά τον άνθρωπο όρθιο μέσα στις δυσκολίες της ζωής?
0: Πολλές φορές η δύναμη αυτή, παρά από το ότι έχει σχεδόν δυσφημιστεί το παρελθόν, είναι η δύναμη των αναμνήσεων. Δηλαδή η ικανότητα του ανθρώπου να αντλεί από το παρελθόν όχι μόνο το ατομικό αλλά και το συνολικό της ανθρωπότητας, τα παραδείγματα εκείνα θάρρους και υψηλοφροσύνης με τα οποία τον πείθουν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να έχει πεθάνει, γιατί έστω και σε πολύ λίγες περιπτώσεις να εμφανίστηκε, είναι ζωντανό. Και εάν αισθάνεται ότι είναι συνδεδεμένος με το παρελθόν, το οποίο ποτέ δεν πεθαίνει οριστικά, γιατί είναι δικό μας θέμα τι θα αντλήσουμε από εκεί, τότε μπορεί να ενισχύσει και τη φαντασία του. Δηλαδή η φαντασία, περιέργως, παραδόξως, τρέφεται από τις αναμνήσεις. Φαντασία δεν είναι να καθίσουμε σε μια γωνιά και να επινοήσουμε καταστάσεις και πράγματα. Είναι να πάμε σε βάθος πράγματα που μας έχουν συμβεί και να πάρουμε το ζουμί τους και με αυτό το ζουμί να κάνουμε ένα νέο έδεσμα για την ψυχή.
1: Είναι συνδεδεμένη η φαντασία με,
0: ναι,
1: τις αναμνήσεις.
0: Απόλυτα, ναι.
1: Πώς μπορεί να βρει κανείς το θάρρος να αλλάξει τη ζωή του, μπορεί, αναρωτιέμαι?
0: Ναι, αρκεί να μπορεί να εμψυχωθεί, όπως λέγαμε πριν, δηλαδή να καταρχάς να θαυμάσει. Είναι ένα αίσθημα το οποίο όλο και λιγοστεύει στις μέρες μας. Δεν υπάρχει το αίσθημα του θαυμασμού. Όλο και λιγότεροι καλλιτέχνες θαυμάζουν τους ομοτέχνους τους. Όλο και λιγότεροι άνθρωποι θαυμάζουν τα έργα προγενέστερων. Όλο και λιγότερο παιδιά θαυμάζουν τους γονείς τους. Πράγμα το οποίο συνέβαινε. Αυτό δεν είναι κάτι οπωσδήποτε θετικό, δεν είναι απελευθέρωση, είναι να μπορεί ο πιο αδύναμος, ο πιο ασχημάτιστος να βεβαιώνεται ότι υπάρχει ένα υλικό από το οποίο μπορεί να αντλήσει.
1: Αν έπρεπε να συμπυκνώσετε σε μία φράση το μήνυμα όλου σας του έργου, ποια θα ήταν αυτή η φράση?
0: Αν μπορεί ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα στην φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα να αναλάβει εκ νέου τον εαυτό της. Δηλαδή να πιστέψει, να δεχτεί ότι είναι στο χέρι της να ορίσει το μέλλον της.
1: Εσείς, κυρία Καραποστόλη, είστε ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Έχετε πίστη στον άνθρωπο ότι θα τα καταφέρει?
0: Πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να ξεθάψει τις νεκρωμένες δυνατότητες μέσα του. Άρα είμαι, θα έλεγα, βελτιόδοξος αντί για αισιόδοξος ή απαισιόδοξος. Δηλαδή πιστεύω ότι με την ενέργεια ο άνθρωπος φέρνει καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που θα έρχονταν αν έμενε αδρανής ή αν περίμενε καταστάσεις να του έρθουν και να τον ευνοήσουν. Πιστεύω στην Αθηνά και Χειρακίνη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Και εγώ.
1: Η συζήτηση με τον Βασίλη Καραποστόλη μας θύμισε κάτι πολύτιμο, ότι η σκέψη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά σίγουρα είναι ανάγκη. Ότι μέσα στο θόρυβο της εποχής ο στοχασμός μπορεί ακόμη να ανοίγει μικρά παράθυρα κατανόησης. Ο λόγος του μας οδήγησε σε μια πιο ήσυχη αλλά και πιο ουσιαστική παρατήρηση του κόσμου, εκεί όπου η κοινωνία, η κουλτούρα και ο άνθρωπος σίγουρα συναντιόνται. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Στα Ευγενή Μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μια ακόμη φωνή, μια ακόμη ιστορία, μια ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και την Έφηγε Οργοπούλου που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η Iriart σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία «Νέοι συνθέτες, νέοι σολίστ, Volume 2» του Σύνθεσης Music Lab. Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα μουσική δημιουργία με νέα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών καθώς και έργα ρεπερτορίου του 20ου αιώνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 7ο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες και δωρεάν κρατήσεις στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές της εκπομπής, καλησπέρα σας. Πριν από λίγες μέρες είχα μία τηλεφωνική επικοινωνία με μία εκλεκτή συνάδελφο, και τη λέξη εκλεκτή τη χρησιμοποιώ με πλήρη επίγνωση και ειλικρίνεια, την Καλλιόπη Γερμανού. Στη συνομιλία μας αυτή, η αγαπητή Καλλιόπη εξέφρασε την ευαρέσκειά της για το περιεχόμενο των μαθημάτων πιάνου, κάτι που με τιμά και για το οποίο ολόθερμα την ευχαριστώ, αλλά συγχρόνως εξέφρασε και μία παράκληση. Να κάνω κάποια στιγμή ένα αφιέρωμα σε μία συγκεκριμένη πιανίστα που η ίδια εκτιμά πολύ. Δεν σας κρύβω πως το αίτημα αυτό με συγκίνησε για τρεις λόγους. Καταρχάς, γιατί συμμερίζομαι απολύτως τον θαυμασμό της Καλλιόπης για τη συγκεκριμένη πιανίστα, και πράγματι είχε δίκιο πως αξίζει να αναφερθούμε σε αυτή για πολλούς λόγους. Δεύτερον, γιατί η Καλλιόπη είναι η πρώτη συνάδελφος και φίλη που ευθέως διατύπωσε μια τέτοια επιθυμία αφιερώματος, και τρίτον, διότι και μόνο η έκφραση της επιθυμίας αυτής, εμέσως πλην σαφώς, συνιστά μια ηθική δικαίωση όλων όσων προσπαθώ να επικοινωνήσω με εσάς μέσα από τις εκπομπές μου. Έτσι λοιπόν, θα ήταν αδύνατον να μην ικανοποιήσω την παράκληση της αγαπητής μου Καλλιόπης Γερμανού, και ως εκ τούτου η σημερινή εκπομπή, στο μυαλό μου αφιερωμένη αυτονόητα στην Καλλιόπη, έχει ως θέμα της τη σπουδαία σοβιετική πιανίστα Ρόζα Ταμάρκινα. Η Ταμάρκινα γεννήθηκε στο Κίεβο το 1920 και έδειξε από μικρή ηλικία ένα τεράστιο μουσικό ταλέντο. Τα πρώτα μαθήματα πιάνου τα έλαβε στο οδείο της γενέτηράς της, για να μεταφερθεί στα 12 μόλις χρόνια της το 1932 στο περίφημο οδείο της Μόσχας και σε ένα τμήμα ξεχωριστά ταλαντούχων παιδιών, και ολοκληρώνοντας τις σπουδές της 8 χρόνια αργότερα στην τάξη ενός από τους πατριάρχες της ρωσικής πιανιστικής σχολής, του θρυλικού Αλεξάνδερ Goldenweiser. Οι δημόσιες εμφανίσεις της είχαν αρχίσει ήδη από τα πρώτα εφηβικά της χρόνια και είχαν κάνει αίσθηση στην πατρίδα της. Αλλά το όνομά της έγινε γνωστό και εκτός Σοβιετικής Ένωσης ουσιαστικά το 1937, όταν επελέγει να εκπροσωπήσει τη χώρα της στον τρίτο διεθνή διαγωνισμό Σοπέν στη Βαρσοβία, και όπως φαντάζεστε ήταν μακράν η νεότερη σε ηλικία από τους σοβιετικούς πιανίστες που συμμετείχαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατά τη διάρκεια του απαιτητικότατου αυτού διαγωνισμού, η Ταμάρκινα κατόρθωσε να κερδίσει τον θαυμασμό της Επιτροπής και να αποσπάσει το δεύτερο βραβείο, πίσω από τον συμπατριώτη της Γιάκοβ Ζακ, έναν επίσης σπουδαίο πιανίστα, ο οποίος βεβαίως, πρέπει να το πούμε, ήταν και 7 χρόνια μεγαλύτερος από την Ταμάρκινα. Έκτοτε η Ταμάρκινα συνδέθηκε ιδιαίτερα με τα έργα του Φρεντερίκ Σοπέν, που συχνά ερμήνευε και σε κάποιες περιπτώσεις ηχογράφησε. Εμείς θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως να παίζει με συγκλονιστική δύναμη αλλά και πηγαίο λυρισμό τη φαντασία σε Φαελάσσονα, έργο 49.

ακούσαμε τη φαντασία σε Φα Ελάσσονα, έργο 49 του Φρεντερίκ Σοπέν, από την Ρόζα Ταμάρκινα. Τα χρόνια που ακολούθησαν τη διάκριση στον διαγωνισμό Σοπέν υπήρξαν πολύ δημιουργικά για την Ταμάρκινα, που εμφανίζεται με επιτυχία σε όλη τη Σοβιετική Ένωση, κερδίζοντας θαυμασμό και επένους, ακόμα και από τους αυστηρότερους κριτές, όπως ήταν ο Μέγας Βλαντίμιρ Σοφρονίτσκι, ο πιανίστας που όλοι οι Σοβιετικοί πιανίστες αναγνώριζαν τότε ως τον κορυφαίο ανάμεσά τους. Το 1940 η Ταμάρκινα παντρεύτηκε τον μέγιστο Έμιλ Γκίλελς και μπορεί να μην έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες για το πώς ήταν αυτός ο γάμος, αλλά φαίνεται πως μάλλον δεν ήταν ιδιαίτερα ευτυχής, αφού έληξε μόλις 4 χρόνια αργότερα. Διόλου τυχαία, τα χρόνια αυτά δεν επηρέασαν ούτε κατελάχιστο την ολοκληρωτική αφοσίωση που και η Ρόζα και ο Έμιλ έδειχναν στη σολιστική τους καριέρα. Στο σημείο αυτό θα πρότεινα να ακούσουμε ένα ακόμα δείγμα της τέχνης της Ταμάρκινα, δύο από τα τρία φανταστικά κομμάτια, έργο 111 του Ρόμπερτ Σούμαν, από ηχογράφηση του 1948. Ακούμε συγκεκριμένα το δεύτερο σε Life is a Mystery.

ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο από τα φανταστικά κομμάτια έργο 111 του Ρόμπερτ Σούμαν, από τη Ρόζα Ταμάρκινα. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Όπως είναι εύλογο και αναμενόμενο, η Ταμάρκινα βρισκόταν ερμηνευτικά στο σπίτι της και στην περίπτωση της ρωσικής μουσικής. Και δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη του γεγονότος αυτού από το να την ακούσει κανείς να παίζει ζωντανά, και το τονίζω το ζωντανά, το δεύτερο κονσέρτο του Σεργέη Ραχμάνινοφ σε Ντο Ελάσσονα, έργο 18. Είναι ευτυχές ότι μία εκτέλεσή της στο εμβληματικό αυτό κονσέρτο του ρεπερτορίου του πιάνου, που δόθηκε στις 26 Μαΐου 1948 με την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης υπό τη διεύθυνση του Νικολάη Ανόσοφ, ηχογραφήθηκε και αποτελεί ένα σπάνιο ντοκουμέντο της σπάνιας πιανιστικής αξίας της Ταμάρκινα. Θα πρότεινα να ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro Scherzando, από τη συναυλία αυτή, και σας καλώ να απολαύσετε μαζί μου τη δύναμη, τον ηχητικό πλούτο, τη λαμπερή δεξιοτεχνία και την ατόφια συναισθηματικότητα της ερμηνείας της Ρόζα Ταμάρκινα, που ας μην ξεχνάμε ότι έπαιζε τότε σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος του δεύτερου κονσέρτου σε ντο ελάσσονα, έργο 18 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, από την Ρόζα Ταμάρκινα και την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης υπό τη διεύθυνση του Νικολάη Ανόσοφ. Όσες και όσοι ακούτε την εκπομπή και δεν ξέρατε μέχρι σήμερα το όνομα της πιανίστριας, ίσως θα αναρωτιέστε πώς και γιατί το όνομα της Ταμάρκινα δεν είναι πασίγνωστο, γιατί δεν ανήκει και εκείνη στο πάνθεον των μεγάλων Ρώσων πιανιστών που όλοι ξέρουμε, όλοι θαυμάζουμε, όλοι αγαπάμε μέχρι σήμερα, γιατί το όνομά της δεν είναι πλάι σε αυτά των Γκίλελ, Σοφρονίτσκι, Ρίχτερ, Ασκενάζη και τόσων άλλων. Ο λόγος είναι απλώς σαφής και τραγικός. Την άνοιξη του 1943 η Ταμάρκινα διαγνώστηκε με καρκίνο, ο οποίος εν τέλει οδήγησε και στον πρόωρο θάνατό της το 1950, μόλις στα 30 της χρόνια, στο άνθος της ηλικίας της, και ενώ ακόμα ήταν στην αυγή μιας καριέρας που όλα έδειχναν ότι θα μπορούσε να αφήσει η εποχή. Αλλά αυτό δεν πρόφτασε δυστυχώς να συμβεί. Τελικά, η χρονιά του 1950 ίσως ήταν μία από τις πιο κακές, αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι, χρονιές για τον κόσμο του πιάνου. Εκείνη τη χρονιά, μέσα σε 4 περίπου μήνες, έφυγαν πρόωρα από τη ζωή 2 από τα μεγαλύτερα πιανιστικά ταλέντα του 20ου αιώνα, τουλάχιστον. Η Ταμάρκινα στα 30 της και λίγο μετά ο Ντίνου Λιπάτη, και αυτός από καρκίνο, στα 33 του. Σχετικά με την ασθένεια της Ταμάρκινα, αξίζει κανείς να σταθεί σε 2 στοιχεία. Πρώτον, ότι παρά τις ισχυρές θεραπείες που αναγκαστικά έπρεπε να κάνει, οι οποίες είχαν σοβαρές παρενέργειες και την κατέβαλαν, εκείνη δεν άφησε ποτέ επί σκηνής να φανεί ούτε το παραμικρό. Και επίσης, όταν οι γιατροί την συμβούλευαν να κάνει οικονομία δυνάμεων και να σταματήσει να παίζει δημοσίως, εκείνη αρνήθηκε, θεωρώντας πως η ζωή της χωρίς τη μουσική δεν θα είχε καμία αξία. Το 1946, ούσα πλέον άρρωστη, η Ταμάρκινα ηχογράφησε και ένα επικών διαστάσεων και δυσκολιών κουιντέτο με πιάνο, αυτό του Σεργέη Τανέγεφ σε Σόλε Λάσσονα, έργο 30, που γράφτηκε το 1911. Συνοδοιπόρη της στο συγκλονιστικό αυτό μουσικό ταξίδι ήταν το κουαρτέτο του Θεάτρου Μπολσόη, και από την ηχογράφησή τους αυτή, απολύτως αντάξια του συγκλονιστικού έργου του Τανέγεφ, θα πρότεινα να ακούσουμε το τρίτο μέρος, Λάργο, και το τέταρτο, Αλέγκρο Βιβάτσε. Και αν τυχόν αναρωτιέστε, γιατί επέλεξα αυτό το τέταρτο μέρος ως φινάλε της σημερινής εκπομπής και όχι το φινάλε του δεύτερου κονσέρτου του Ραχμάνινοφ, κάντε υπομονή, ακούστε το και θα καταλάβετε.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη φαντασία σε Φαελάσσονα, έργο 49 του Φρεντερίκ Σοπέν, δύο από τα φανταστικά κομμάτια, έργο 111 του Ρόμπερτ Σούμαν, το τρίτο μέρος του δεύτερου κονσέρτου σε Ντοελάσσονα, έργο 18 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, και το τρίτο και τέταρτο μέρος από το κουιντέτο με πιάνο σε Σολελάσσονα, έργο 30 του Σεργέη Τανέγεφ. Όλα με τη Ρόζα Ταμάρκινα, ένα από τα μεγαλύτερα πιανιστικά ταλέντα του αιώνα που πέρασε, που τόσο άδικα και πρόωρα έφυγε από κοντά μας στα 30 της χρόνια. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Η Ήριαρτ σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία «Νέοι συνθέτες, νέοι σολίστ, Volume 2» του Σύνθεσης Music Club. Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα μουσική δημιουργία με νέα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών καθώς και έργα ρεπερτορίου του 20ου αιώνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 7ο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες και δωρεάν κρατήσεις στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια και χαρά, παιδάκια. Είστε έτοιμες και έτοιμοι να διαβάσουμε το υπόλοιπο από αυτό το γλυκό παραμύθι? Το κορίτσι και η μέλισσα. Κείμενο Λέιλα Ασλάν, εικόνες Σελέν Τσεπετζή.

Η Τσιτσέκ άρχισε να παρατηρεί τη μέλισσα. Διάφανα φτεράκια, μικροσκοπικές τριχίτσες πάνω στο σώμα της, κίτρινες και μαύρες ρίγες, ένα μικρούτσικο κεντρί και δυο κεραίες στα πλάγια των ματιών. «Τι όμορφες που είναι οι μέλισσες», σκέφτηκε. Ύστερα είπε: «Γεια σου μικρή μελισσούλα, είμαι η Τσιτσέκ. Μήπως πέρασες τη φούστα μου για λουλούδι?» «Όχι, αγαπώ όμως πολύ το μοβ χρώμα», απάντησε η μελισσούλα. «Εμείς οι μέλισσες αγαπούμε πραγματικά όλα τα χρώματα της φύσης. Έχουμε όμως ιδιαίτερη αδυναμία στο μπλε, το μοβ και το κίτρινο». «Ω, δεν το ήξερα. Και πόσα λουλούδια επισκέπτεσαι τη μέρα?» «Α, είναι τόσα πολλά που δεν τα έχω μετρήσει ποτέ μου». «Ζεις κι εσύ στην Κυψέλη με τις άλλες μέλισσες? Έχετε και μητέρα?» ρώτησε πάλι τη Τσιτσέκ γεμάτη περιέργεια. «Ζούμε πολλές μαζί στην Κυψέλη μας, πάρα πολλές. Η μητέρα ζει και εκείνη μαζί μας. Είναι η βασίλισσά μας. Όπως και δική σου μαμά, μας προσέχει και μας διδάσκει τα πάντα. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το σχήμα καρδιά. Δεν θα ήταν καλύτερα αν οι κυρίθρες σας είχαν σχήμα καρδιάς και όχι εξάγωνο?» Η μελισσούλα ξέσπασε σε γέλια. Μετά όμως σταμάτησε να γελάει και άρχισε να εξηγεί. «Και εμένα μου αρέσει το σχήμα καρδιά. Οι κυρίθρες μας όμως έχουν εξάγωνα χωρίσματα για να χωράνε περισσότερο μέλι. Αν ήταν σε σχήμα καρδιάς, δεν θα γινόταν αυτό». Τη στιγμή εκείνη και οι δυο τους είδαν μαύρο καπνό να έχει καλύψει τις μέλισσες. «Οχ, όχι», είπε η μελισσούλα. «Νομίζω πως η Κυψέλη μου έχει πάρει φωτιά, πρέπει να φύγω αμέσως». Πριν προλάβει να πει κάτι η Τσιτσέκ, η μικρή μέλισσα πέταξε βιαστικά μακριά της. Η Τσιτσέκ ανησύχησε τόσο πολύ για την καινούρια της φίλη, που έσπασε τον όρκο της να μην ξαναπατήσει στο λιβάδι με τις μέλισσες και έτρεξε ως εκεί για να βρει τον παππού της. Φυσικά, φόρεσε τον προστατευτικό της εξοπλισμό αυτή τη φορά. Όταν έφτασε στο λιβάδι με τις μέλισσες, είδε τον παππού της να κινείται ανάμεσα στις κυψέλες, κρατώντας ένα καπνιστήρι. Οι μέλισσες που έβλεπαν τον καπνό, αντί να πετάξουν μακριά, έτρεχαν να μπουν στις κυψέλες τους. Η Τσιτσέκ ένιωσε μεγάλη έκπληξη και φώναξε δυνατά: «Παππού, παππού, γιατί το κάνεις αυτό? Τρόμαξες τη μικρή μου φίλη!» Ο παππούς άρχισε ήρεμα να της εξηγεί: «Όταν οι μέλισσες βρίσκονται σε μια κυψέλη και εγώ προσπαθώ να πάρω το μέλι τους, μπορεί να με τσιμπήσουν, επειδή νομίζουν ότι θέλω το κακό τους. Γι' αυτό πρέπει να κάνω κάτι για να τις ηρεμήσω πριν τριγύσω το μέλι τους. Όταν όμως δουν τον καπνό, οι μέλισσες νομίζουν ότι η κυψέλη έχει πάρει φωτιά. Για να μην χάσουν το μέλι, μπαίνουν στην κυψέλη τους και τρώνε όσο περισσότερο μπορούν. Αυτό τις ηρεμεί και τις κάνει να κινούνται πιο αργά. Έτσι μπορώ να πάρω το μέλι ευκολότερα, χωρίς να με τσιμπήσουν». Ακούγοντας τον παππού, η Τσιτσέκ θυμήθηκε τι είχε συμβεί το προηγούμενο καλοκαίρι. «Η μέλισσα που με τσίμπησε τότε θα πρέπει να είχε φοβηθεί πολύ», σκέφτηκε. Όσο μάθαινε όλα αυτά τα καινούργια πράγματα για τις μέλισσες, ο φόβος στην καρδιά της Τσιτσέκ έδωσε τη θέση του στην περιέργεια και τον θαυμασμό. Ανυπομονούσε να ξαναδεί τη φίλη της, τη μελισσούλα. Για μέρες, για εβδομάδες ολόκληρες, την έψαχνε παντού γύρω στο λιβάδι με τις μέλισσες, αλλά δεν την έβρισκε. Ώσπου επιτέλους, ένα πρωινό, η Τσιτσέκ βρήκε την καινούρια της φίλη να κάθεται πάνω σε ένα γαλάζιο λουλούδι. «Σε γύρευα για μέρες», της είπε με χαρά. «Πού ήσουν?» «Είχα σπουδαία δουλειά. Κουβαλούσα γύρι από λουλούδι σε λουλούδι. Πήγα στα αγριολούλουδα, στους λαχανόκηπους, στα δέντρα που κάνουν φρούτα», είπε η μελισσούλα. «Γιατί την κουβαλάς όλη αυτή τη γύρι? Έχεις σκοπό να φτιάξεις τόσο πολύ μέλι?» «Όχι, κάθε άλλο. Το κάνω για να έχουμε περισσότερα λουλούδια, περισσότερα λαχανικά, περισσότερα φρούτα. Εγώ νόμιζα ότι το μόνο που κάνεις είναι να φτιάχνεις μέλι. Όπως φαίνεται όμως εσύ, κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Φτιάχνω μέλι για να γεμίσω την κυλίτσα μου, για να το προσφέρω στη βασίλισσά μου
κουτάκι για να το μοιράζομαι μαζί σου. Η μεταφορά της γύρης από το ένα μέρος στο άλλο είναι η σπουδαιότερη δουλειά μου. Αν δεν την έκανα, τίποτα δεν θα φύτρωνε γύρω μας. Όσο η Μελισούλα πετούσε βουίζοντας μακριά, η Τσιτσέκ την κοίταζε με αγάπη. Όταν πια το καλοκαίρι τελείωσε και

Εδώ τελειώνει το παραμύθι μας. Τρεις σταγόνες μέλι κύλησαν έξω από την Κυψέλη. Μία για όποιον διαβάζει το παραμύθι αυτό, μία για τον μελισσοκόμο παππού Μεχμέταλη και μία για την Τσιτσέκ που τώρα γνωρίζει καλά πόσο σπουδαίες είναι οι μέλισσες και η φιλία μας μαζί τους. Ήταν το βιβλίο «Το κορίτσι και η μέλισσα» με κείμενο Λέιλα Ασλάν, εικόνες Σελένη Τσεμπετζή από τις εκδόσεις Tales Quest. Όνειρα γλυκά.

0: Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρία Μπλάνα προς Σούζαν Σόντακ. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.
4: Ατσελερά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Απόψε θα ακούσουμε τους BBC Singers, υπό τη διεύθυνση του Owen Park, να ερμηνεύουν αριστουργήματα της χοροδιακής μουσικής που μιλούν για πίστη, ελπίδα και ελευθερία, από τη μυστικιστική λάμψη του Britain και την βαθιά συγκίνηση του έργου του Κιντέιν για την εποχή της πανδημίας έως την αντιπολεμική κραυγή του Πουλέγκ και τη χρωματική πολυφωνία της Musgrave. Η συναυλία μας ξεκινά με το Rorate Celli της Thea Musgrave, σύνθεση του 1973. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα 15-λεπτο κοντσέρτο φωνητικής δεξιοτεχνίας για 5 σολίστες και 5-μελή χοροδία, με φωνές που δημιουργούν μία εξαιρετικά σύνθετη υφή. Τα θρησκευτικά κείμενα για τη γέννηση και την ανάσταση του Χριστού είναι του σκοτσέζου ποιητή της Αναγέννησης, William Dunbar, και εναλλάσσονται με αποσπάσματα από την νεκρόσιμη ακολουθία. Το έργο είναι προϊόν της δεκαετίας του 70. Περιλαμβάνει ομιλούμενο λόγο, οδηγίες όπως «τραγουδίστε οποιαδήποτε νότα μέσα στο φωνητικό εύρος» ή «μην προσπαθείτε να μιλήσετε ταυτόχρονα», καθώς και ήχους ψιθύρων. Όπως θα ακούσετε σε λίγο, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά δυνατό. Το «Rorate Celli» της Thea Musgrave ερμηνεύουν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Owen Park.

Αυτό ήταν το Aurora Tecelli της Thea Musgrave που ερμήνευσαν οι BBC Singers υπό τη διευθύνση του Owen Park. Η μουσική του Aurora Tecelli γράφτηκε το 1973 κατόπιν ανάθεσης από την National Federation of Music Societies του Ηνωμένου Βασιλείου και βασίζεται σε δύο ποίηματα του William Dunbar γραμμένα γύρω στο 1500. Και τώρα περνάμε στη μουσική του Benjamin Britten. Το 1939, λίγο μετά την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μελοποίησε 7 ποιήματα του Gerard Manley Hopkins με τίτλο AMDG, ακρόνυμο του γνωστού Ιησουίτικου ρητού «Ad Maiorem Dei Gloriam», προς την μεγαλύτερη δόξα του Θεού. Ο Britten απέσυρε το έργο πριν δοθεί η πρεμιέρα του και αυτό τελικά πρωτοπαρουσιάστηκε το 1984, 8 χρόνια μετά το θάνατό του. Ο Owen Park διευθύνει τους BBC Singers στο AMDG του Benjamin Britten.

Ένας Μπρίτεν στο απόγειο της απλότητας και της εκφραστικής του δύναμης, στον κύκλο τραγουδιών με τίτλο AMDG, πάνω σε στίχους του Gerard Manley Hopkins, Ad Maiorem Dei Gloriam, προς τη μεγαλύτερη δόξα του Θεού. Ερμήνευσαν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Owen Park. Μεταφερόμαστε τώρα πίσω στο 1572, όταν ο σπουδαιότερος ίσως Ιταλός συνθέτης της Αναγέννησης, ο Giovanni Pierluigi da Palestrina, έγραφε τη δική του μελοποίηση στο Rorate Celli. Ο τίτλος είναι σχεδόν το μόνο κοινό σημείο ανάμεσα στο έργο του Παλεστρίνα και εκείνο της θεία μας Grave που ακούσαμε στην αρχή. Εδώ έχουμε μια μουσική γαλήνια με φωνές που μπλέκονται η μία με την άλλη και υψώνονται σε ένα τελικό χαρμόσυνο αλληλούια.

Αυτή ήταν η μελοποίηση του Ρόρα Τετσέλη του Τζοβάνι Πιερλουίτζι Ντε Παλεστρίνα, που ερμήνευσαν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Owen Park. Το επόμενο έργο που θα ακούσουμε ανήκει στον Daniel Kidane και ονομάζεται «The Song Thrush and the Mountain Ash». Γράφτηκε κατά την περίοδο της πανδημίας σε συνεργασία με τον ποιητή Simon Armitage. Παρουσιάζει μια ποιητική αλληγορία για τις σχέσεις που δοκιμάζονται από την αποξένωση και τη σιωπή. Ο κότσιφας με το τραγούδι που κελαϊδά και η κρανιά με τους λαμπερούς κόκκινους καρπούς της συμβολίζουν δύο υπάρξεις που, όσο ζωντανές και όμορφες και αν είναι, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Όπως και οι χαρακτήρες του ποίηματος που προσπαθούν να μιλήσουν μέσα από ένα κλειστό παράθυρο και την ομίχλη της απώλειας μνήμης. Οι BBC Singers ερμηνεύουν και ο Richard Pierce είναι στο πιάνο.

Αυτή ήταν η μελοποίηση που έκανε ο Daniel Kidane στο ποίημα του Simon Armitage «The Song Thrush and the Mountain Ash», γραμμένο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ερμηνευμένο απόψε από τους BBC Singers που διεύθυνε ο Owen Park και στο πιάνο ήταν ο Richard Pearce. Το «Επιγής Ειρήνη» του Arlon Schoenberg πάνω σε ποίημα του Conrad Ferdinand Mayer είναι μια σύνθεση του 1886 για την χριστουγεννιάτικη έκδοση μιας οικογενειακής εφημερίδας. Οι στίχοι ξεκινούν ως μια αναπαράσταση της γέννησης του Χριστού με βοσκούς. Στον Schoenberg δεν άρεσε ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι και παρότι οι φίλοι του επέμεναν ότι είναι ιδιαίτερα καλό, εκείνος δεν φαίνεται να είχε πιστεί. Ο Owen Park διευθύνει τώρα τους BBC Singers στο «Επιγής Ειρήνη» έργο 13 του Arlon Schoenberg.

Οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Owen Park ερμήνευσαν το «Επιγής Ειρήνη» του Άρλον Σέμπεργκ. Το τελευταίο έργο που θα ακούσουμε σήμερα είναι το χοροδιακό «Figure Man» του Φρανσίς Πουλέγκ, ένας ύμνος στην ελευθερία, τη συμβολή του συνθέτη στην πολεμική προσπάθεια που ερμηνεύουν οι BBC Singers. Το χοροδιακό αυτό αριστούργημα γράφτηκε το 1943 κατά τη διάρκεια των σκοτεινών ημερών της γερμανικής κατοχής στη Γαλλία πάνω σε στίχους του Γάλλου αντιστασιακού ποιητή Πολ Ελουάρ, συγκεκριμένα από την «Poésie Vérité», «Ποίηση και αλήθεια» του 1942, που περικλείει τον αγώνα ενός καταπιεσμένου έθνους. Ο Henri Screpel, διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας Le Discophile Français, προσέγγισε τον Πουλέγκ και του ζήτησε να μελοποιήσει το ποίημα του Ελουάρ «Liberté», χιλιάδες αντίτυπα του οποίου είχαν πέσει από βρετανικά αεροσκάφη πάνω από την κατεχόμενη Γαλλία για να υποστηρίξουν την γαλλική αντίσταση. Ο Πουλέγκ το πήγε ένα βήμα παραπέρα και δημιούργησε μία καντάτα με 8 μέρη με το «Liberté» ως το νικηφόρο συμπέρασμα. Ήταν η καθολικότητα των ποιημάτων του Ελουάρτ που ενέπνευσαν τον Πουλέγκ, ο οποίος είδε σε αυτά το μαρτύριο όσων υπέφεραν από διώξεις. Γι' αυτόν το έργο ήταν τόσο πράξη πίστης όσο και πατριωτισμού, διατυπωμένη ειλικρινά απλά μέσω της ανθρώπινης φωνής. Η αφιέρωση του έργου ήταν στον Πάμπλο Πικάσο, κάτι που αντανακλά τον θαυμασμό του Πουλέγκ για την ακλόνητη αποφασιστικότητα του ζωγράφου να παραμείνει στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της κατοχής. Μετά την απελευθέρωση του Παρισιού, ο Πουλέγκ εμπιστεύτηκε τους τραγουδιστές και τη χοροδία του BBC για την πρώτη παρουσίαση του έργου στα αγγλικά, την οποία διεύθυνε ο Leslie Woodgate στο Λονδίνο στις 25 Μαρτίου του 1945. Θεωρώντας το «Figure Man» ως ένα από τα καλύτερα έργα του, ο Πουλέγκ επιδείκνυε με υπερηφάνεια την παρτιτούρα μαζί με τη γαλλική σημαία στο παράθυρό του όταν οι συμμαχικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τελικά το Νουαζέ, το σπίτι του στην κοιλάδα του Λίγηρα. Το «Figure Man» του Φρανσίς Πουλέγκ ερμηνεύουν τώρα οι BBC Singers.

Η παρτιτούρα του Figure Man του Francis Poulenc έπρεπε να μεταφερθεί λαθρέα από την κατεχόμενη Γαλλία για να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 1945 κατά τα τελευταία στάδια της γαλλικής απελευθέρωσης. Και η πρεμιέρα του έργου δόθηκε από την ίδια χοροδία που ακούσαμε και εμείς απόψε, τους BBC Singers. Αυτό ήταν το τελευταίο έργο της συναυλίας που έγινε στις 26 Ιουνίου στο Snape Maltings στο πλαίσιο του φεστιβάλ Olbra του 2025 από τους BBC Singers και τον μαέστρο Owen Park. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ! Accelerando.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Εσ γήν εν αλίαν Κύπρον, ουμε θέσπισεν οικίν Απόλλων, όνομα νησιωτικών Σαλαμίνα, θέμενον της εκεί χάριν Πάτρας. Στη θαλασσινή Κύπρο, που μου όρισε ο Απόλλων να κατοικώ, δίνοντάς της το νησιωτικό όνομα Σαλαμίνα, ως ανάμνηση εκείνης της πατρίδος μου, λέει ο Τεύκρος στην Ελένη του Ευρυπίδη. Αυτό και δύο ακόμη αποσπάσματα δανείζεται και προτάσεις στο ομώνυμο ποίημά του ο Γιώργος Εφέρης, δίκην ερμηνευτικού κώδικα αποκρυπτογράφησης του δικού του ποίηματος. Πολύ συχνά στην ποίηση παρατηρούμε μεταξύ του τίτλου και του σώματος του ποίηματος μία φράση από κάποιο πεζό ή έναν στίχο από άλλο ποίημα με αποφθεγματική διατύπωση και χαρακτήρα. Αυτό είναι το μότο, ένα υποτίτλιο παράθεμα που λειτουργεί ενδεικτικά ως προς αυτό που ακολουθεί και επεξηγηματικά για την ερμηνεία του. Ως λέξη προέρχεται από την ομώνυμη ιταλική «motto» με δύο «ταφ» και σημαίνει «απόφθεγμα». Στο ποίημά του «Σοφή δε προσιόντων», ο Κωνσταντίνος Καβάφης παραθέτει ως μότο μία φράση που ανασύρει από τον Φιλόστρατο και το έργο του «Τα εστοντιανέα Απολώνιον», μέρος της οποίας αποτελεί και ο τίτλος. «Θεοί μεν γάρ μελόντων, άνθρωποι δε γιγνωμένων, σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται. Οι θεοί γνωρίζουν αυτά που θα γίνουν, οι άνθρωποι όσα γίνονται και οι σοφοί αυτά που πλησιάζουν». Το απόσπασμα αποτελεί ένα κλειδί που ανοίγει μια θύρα ερμηνείας του ποίηματος που έπεται και που ο ποιητής επιλέγει για να κάνει μια πρώτη νήξη για την κατανόησή του. Το συγκεκριμένο ποίημα μάλιστα είναι στην ουσία του μια ανάπτυξη, ανάλυση του μότο. Ένας εξαίρετος φιλοσοφικός στοχασμός επάνω στη φράση του Φιλοστράτου, η οποία ως μότο λειτουργεί ενδεικτικά για τη φιλοσοφική διάθεση του ίδιου του Καβάφη. Ας θυμηθούμε μόνο την καταληκτική φράση του ποίηματος. «Ενώ εις την οδόν έξω ουδέν ακούουν οι λαοί». Στις τρεις κατηγορίες που έχει ορίσει ο Φιλόστρατος, τους θεούς, τους ανθρώπους και τους σοφούς, ο Καβάφης προσθέτει τους λαούς με τη σημασία της μάζας στην τύρβη του δρόμου που δεν μπορεί να αφουγκραστεί αυτά που συμβαίνουν και πολύ περισσότερο αυτά που πλησιάζουν. Βέβαια, οι μάζες στους δρόμους από την εποχή του Καβάφη έως σήμερα έχουν αλλάξει, αλλά και ο στίχος στην ουσία του κρατείται για περαιτέρω φιλοσοφικές αναζητήσεις. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έτσι ακριβώς έγινε και στον προηγούμενο πόλεμο. Με βρίσκαμε τίποτα. Οι τιμές ανεβαίναν, τα πράγματα ξαφανίζονταν. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ κύριε Φεντερίκο, πες μου γιατί γίνονται οι πόλεμοι.
2: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Η εκατομμυριούχη της Νάπολης, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, το ρολόι μας δείχνει σχεδόν 10 και είμαστε έτοιμοι για το ψουνό μας μουσικό ταξίδι. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι ο Παναγιώτης Παναγάκης και για την επόμενη μία περίπου ώρα θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Το τηλεφωνό μας είναι το 210-60-13-167. Όπως σας έχουμε πει, η παρέα σας είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Και βέβαια μην ξεχάσω τον συνεργάτη μας, ο εκλεκτός Γαβρίλ Ρεμούνδος, είναι υπεύθυνος για τον καλό ήχο που φτάνει σε

Είπαμε λοιπόν σήμερα έτσι για αλλαγή να ξεκινήσουμε με μια άρια. Και τι άρια αυτή είναι από την τρίτη πράξη της όπερας Il Trovatore, μια όπερα που πρωτοπαρουσιάστηκε στη Ρώμη το 1853. Ακούσαμε Asi Ben Mio από την στεντόρια φωνή του Μαρτσέλο Άλβαρες. Ο 64χρονος Αργεντίνος λυρικός τραγουδιστής θεωρείται ακόμα και σήμερα από τους κορυφαίους ερμηνευτές του μέγιστου Ιταλού συνθέτη. Ο ρόλος του Μαρίκο είναι και από τους πλέον απαιτητικούς στο λυρικό ρεπερτόριο. Ο Ενρίκο Καρούζο τον τραγούδισε μόνο 13 φορές σε ολόκληρη την καριέρα του. Αυτό λοιπόν ήταν το πρελούδιο της σημερινή μας εκπομπής και πάμε τώρα σε ένα συνθέτη που νομίζω δεν έχουμε ακούσει ποτέ από την εκπομπή μας. Είναι ο William Alwyn. Από το όνομα καταλαβαίνετε ότι είναι Βρετανός, ένας τυπικός συνθέτης του 20ου αιώνα, καθώς έζησε από το 1905 έως το 1985. Ας το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Στα 21 του χρόνια μόλις γίνεται καθηγητής σύνθεσης στη Royal Academy of Music στο Λονδίνο. Το πόστο αυτό το κράτησε για 30 ολόκληρα χρόνια, έγραψε 5 συμφωνίες, κοντσέρτα και όπερες και αρκετή μουσική δωματίου. Το 1941, παράλληλα με τις γραφές του τις υπόλοιπες, ξεκινάει να συνθέτει για τον κινηματογράφο. Ούτε λίγο ούτε πολύ έγραψε μουσική για 200 ταινίες. Τη συμφωνία λοιπόν για ορχήστρα εν χόρδων, ο Alwyn την έγραψε το 1970 και σχεδόν όλο το έργο κινείται γύρω από ένα μικρό απόσπασμα από την όπερα Λούλου του Άλμπαν Μπέργκ. Ένα έργο που ο συνθέτης θαύμαζε πολύ. Εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο αργό μέρος. Εάν δεν ήξερε περί τίνος πρόκειται, θα έλεγα άνετα ότι πρόκειται για κινηματογραφική μουσική. Τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ διευθύνει ο David Lloyd Jones.

Ακούσαμε το δεύτερο αργό μέρος από τη Συμφωνιέτα για ορχήστρα χόρδων του William Alwyn, ένα έργο του 1970 και όπως σας είπαμε και πριν θα μπορούσε άνετα να είναι επένδυση και σε κινηματογραφική ταινία. Όταν ακούμε κλασική μουσική και Νορβηγία, προφανώς το μυαλό μας πάει στον Edvard Grieg. Εμείς λοιπόν θα ρίξουμε το μουσικό μας προβολέα πάνω σε έναν άλλο συνθέτη, τον Christian Sinding. Πολλοί τον θεωρούν διάδοχο του Grieg, γεννήθηκε στη Χριστιανία το 1856, η Χριστιανία είναι το σημερινό Όσλο. Σπούδασε λοιπόν και έζησε για πολύ μεγάλο διάστημα στη Γερμανία και τα περισσότερα έργα του είναι σε υστερορωμαντικό στυλ. Νομίζω ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αρκετές για αυτή την ώρα, οπότε εμείς επιλέγουμε την τρίτη μπαλάντα, έργο 61 για βιολί και πιάνο. Στο βιολί ο Henning Krakergood και στο πιάνο ένας πραγματικά υπέροχος πιανίστας, ο Christian Ille Hadland.

Ο Christian Sinding γράφει μια όμορφη μπαλάδα για βιολί και πιάνο και από την Νορβηγία θα μεταφερθούμε ελάχιστα νοτιότερα, θα πάμε στη Δανία της κλασικής περίοδου. Εκεί θα συναντήσουμε τον Georg Gerson. Προφανώς το όνομά του δεν σας λέει τίποτα στις μέρες μας, είναι τελείως άγνωστος. Και όμως πρόκειται για άλλον έναν καλό συνθέτη της εποχής εκείνης. Γεννήθηκε το 1791 και σπούδασε στο Αμβούργο, πρωτού επιστρέψει μόνιμα στην Κοπενχάγη. Το ενδιαφέρον με τον κύριο Gerson ήταν ότι παράλληλα με τη μουσική του καριέρα, διέπρεψε και σαν τραπεζίτης. Διπλή επιτυχημένη καριέρα. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Το παράδειγμα του Charles Ives είναι γνωστό. Κλείνει παρένθεση. Δυστυχώς, ο κύριος Gerson έφυγε από τη ζωή μόλις στα 35 του χρόνια. Εμείς θα ακούσουμε την εισαγωγή σε Ρε Μίζωνα, ένα έργο του 1812, την εξαιρετική ορχήστρα Concerto Copenhagen, διευθύνει ο Lars Ulrich Mortensen.

Καλοφτιαγμένη μουσική της κλασικής περίοδου ήταν η εισαγωγή σε ρεμίζωνα του Δανού συνθέτη Georg Gershon. Τώρα πάμε και σε έναν γνωστό συνθέτη, πάμε στον Μπέντριχ Σμέτανα. Δεν θα ακούσουμε τον δικαίως αγαπημένο Μολδάβα, ο Τσέχος συνθέτης έχει γράψει και άλλα σημαντικά έργα. Το 1855 φέει από τη ζωή μια από τις τρεις κόρες του, αυτό το τραγικό γεγονός γίνεται πηγή έμπνευσης για το τρίο για πιάνο σε σολ με λάσονα, που θεωρείται το πρώτο σημαντικό του έργου. Δεν είναι ώρα τώρα για θλιβερές ιστορίες, οπότε ας ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το τρίο Φλωρεστάν.

36 λεπτά, 37 λεπτά μετά τις 9, μετά τις 10 μάλλον, ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» με τον Παναγιώτη Παναγάκη στο μικρόφωνο του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 2-10-60-13-167 το τηλεφωνό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και στη σημερινή μας εκπομπή. Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το πιάνο τρίο σε Σόλε Λάσσονα του Μπέντριχ Σμέτανα. Ξέρετε τώρα πόσο μας αρέσει να συνδυάζουμε ένα κλασικό πιάνο τρίο με ένα jazz πιάνο τρίο. Οπότε η συνέχεια είναι το τρίο του πιανίστα Σάλιβαν Φόρτνερ, με τον ήχο του θα μας μεταφέρει στην νυχτερινή Νέα Ορλεάνη, Southern Nights.

0: Ένας πολύ ενδιαφέρον πιανίστας με δικό του στυλ ήταν ο Σάλιβαν Φόρτνερ και το τρίο του στο Southern Nights του Alan Toussaint, μιας εμβληματικής φιγούρας του Rhythm Blues της Νέας Ορλεάνης. Ας παραμείνουμε τώρα σε αυτό το χαλαρό, σχεδόν χορευτικό κλίμα για να ακούσουμε το Mercy, Mercy, Mercy. Ελληνιστή έλεος, έλεος, έλεος. Φαντάζομαι ότι έχετε φτάσει αρκετές φορές να το πείτε. Παίζει λοιπόν το συγκρότημα του σαξοφωνίστα Cannonball Adderley από ηχογράφηση του 1966 μπροστά σε εκλεκτό κοινό καλεσμένων.
1: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy. Mercy. Mercy.

0: Mercy, mercy, mercy, mercy.
1: Καλά το είπε, Mercy, Mercy, Mercy από τον Κάρλ Αντερλικ, το κουιντέτο του, μια σύνθεση του πιανίστα του γκρουπ, του Τζο Ζάβινουλ. Οι φίλες και οι φίλοι της jazz τον γνωρίζουν καλά, ένας μύθος των keyboards, ιδρυτής των Weather Report, ενός από τα σημαντικότερα φιουζιόν συγκροτήματα, πολύ μεγάλη σόλο καριέρα. Κι όμως αυτός ο μουσικός δεν γεννήθηκε στο Χάρλεμ ή στις νότιες συνοικίες του Σικάγου, αλλά στην Βιέννη. Αυστριακός ήταν, με πολύ πολύ γερή κλασική πιανιστική παιδεία. Έτσι λοιπόν το 1993 το φεστιβάλ Bruckner του Linz του ζητάει να γράψει μια σουίτα για ορχήστρα. Έτσι λοιπόν προέκυψε το συμφωνικό έργο «Ιστορίες του Δούναβη». Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος με τίτλο «Τα νερά των βουνών». Την ορχήστρα του Μπρνό διευθύνει ο Κάσπερ Ρίχτερ.

Αυτή ήταν η πρώτη-τελευταία μας επιλογή για σήμερα. Ακούσαμε μια ρομάντσα για πιάνο του Άντων Ρούμπινστάιν, έναν από τους μεγαλύτερους πιανίστες του 19ου αιώνα και θυμίζουμε καθηγητή σύνθεσης του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Στο πιάνο ήταν η Μπριγκίτ Έγκερερ. Με φωνή ξεκινήσαμε, με φωνή θα κλείσουμε και τη φωνή. Η Έλα Φιτζέραλντ τραγουδάει Λόρα. Αυτή την υπέροχη κινηματογραφική μελωδία του David Ράξιν, στοίχη είναι του Τζόνι Μέρσερ. Παναγιώτης Παναγάκης ήταν στο μικρόφωνο, συνεργάτης μας ο εκλεκτός Γαβρίλη Ρεμούνδος. Γαβρίλη, σε ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Να είστε καλά και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: κλασικά τρίτο.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μα είναι τόση πολύ μουσική και τόση πολύ μουσική με όμικρον γιώτα. Φοβάμαι πως τελικώς θα κατηγορηθώ, πως είμαι από τους παράξενους συλλέκτες αγνώστων ήχων. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας μεταδίδω και σας λίγη από τη δική μου μουσική περιέργεια. Κόνραντ Μπάντεν. Σήμερα ξεκινάμε τουλάχιστον, γεννημένος στο Όσλο, οργανίστας, συνθέτης, με δασκάλους αργότερα από Σόνεγκερ και Ριβέρ. Πολυγραφότατος με τραγούδια, ορχιστρικά, λειτουργίες, θρησκευτική και κοσμική μουσική δηλαδή. Ένας σχετικό συντηρητικό συνθέτης με κλίση προς την πολυφωνία, με κάποια σχετικά σύντομα, 12 αυθονικά ντετούρ. Στην κορυφή της συμφωνικής του λοιπόν δημιουργίας βρίσκεται η συμφωνία Εσπρεσίβα, σχεδόν μία συμφωνική φαντασία.

Κόνραντ Μπάντεν, λοιπόν, συμφωνία εξπρεσίβα με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τον Κάρσεν Άντερσεν. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το Bang on a Can. Τι είναι αυτό, λοιπόν, ε? Ομολογώ πως και εγώ προσφάτως έμαθα γι' αυτό, παρότι υφίσταται από το 87. Ασόψονται συντηρητικές μουσικές μου ρίζες. Είναι ένα φεστιβάλ, λοιπόν, μια κοινότητα καλύτερα, που προωθεί και προωθείται από τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Στηρίζει τις νέες μουσικές ιδέες, τα περιπετειώδη, τολμηρά προγράμματα. Εκπαιδεύει νέους μουσικούς και, το πολύ σημαντικό, εκπαιδεύει το κοινό, φέρνει το κοινό κοντά στην πρωτοπορία, στην πρωτοποριακή δημιουργία. Και όλα ξεκίνησαν με μια μαραθώνια συναυλία το 87 στη Νέα Υόρκη. Και ακόμα μεγαλώνει, αλλάζει, οριμάζει, αναπτύσσεται. Φέτος βλέπω στο πρόγραμμα είναι στη Βράιχ για τα 90 χρόνια. Πρέπει να μπείτε να το δείτε, έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Κάποια χρόνια λοιπόν νωρίτερα, αρκετά, τώρα έχουν περάσει 30 και χρόνια, δύο σημαντικές προκλητικές μουσικά ή μουσικές προκλητικά κυρίες συνέπραξαν για λογαριασμό του Bang on a Can στο Adam and Eve, Bonita Marcus και Sherry Bauer.

Adam and Eve λοιπόν, Μπουνίτα Μάρκους και Σέρι Μπάουερ. Και σε ένα λιώτικο παραμυθένιο τοπίο τώρα, τιμωρητικά πνεύματα της φιουδαρχικής Ιαπωνίας στην ταινία Κεϊντάν του Κομπαγιάση από τη συλλογή του Λευκάδιου Χέρνη, συλλογή με παραδοσιακά ιαπωνικά παραμύθια. Η μουσική της ταινίας από ποιον άλλον, τον Τόρου Τακεμίτσου. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Χόιτσιο να μας διηγείται μουσικά το παραμύθι της μάχης του Ντανααούρα, παίζοντας την μπίβα κιθάρα του μπροστά στο φάντασμα ενός σαμουράι.

休を置いてにおらず、源氏の大将九郎義経にこそ組み合わぬ。

Ευτυχισμένοι θεοί δίνουν μαρτύρια δίχως βία την ώρα του χωρισμού και ελεύθεροι μαζεύονται στις όχθες του ουράνιου ποταμιού. Ένα τάγκα από τον σοφό ποιητή, κακίνα μότο, νόχι το μάρο.

και σε πήγε στα παλάτια του για να σε γορτάσει εκεί με τον έρωτα που είναι όλος μια φεγκοβολή. Φωτομύρης τα άνθια θα σου κόψει και καρπούς φωτόγλυκους θα λούσει σε μέσα σε φωτόχυτο ριάκι, θα σου ράψει μια φωτοστολή και θα σε γυρίσει εδώ καβάλα σε αστρομέτωπο ελαφάκι. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Ρεμούνδος για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η Ήριαρτ σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία «Νέοι συνθέτες, νέοι σολίστ, Volume 2» του Σύνθεσης Music Lab. Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα μουσική δημιουργία με νέα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών καθώς και έργα ρεπερτορίου του 20ου αιώνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 7ο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες και δωρεάν κρατήσεις στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας. Ξεκινήσαμε σήμερα με έναν από τους καθηγητές ξακουστούς στο κλασικό σαξόφωνο στο Βασιλικό Οδείο της Χάγης. Εμφανίζεται κυρίως σαν σολίστ, αλλά και παίζει και σε διάφορα σχήματα και σύνολα, όπως το κουαρτέτο σαξοφώνου Μπερλάρους και το σαξοφωνικό σχήμα Σέλμερ, αλλά και στη Βασιλική Ορχήστρα Κονσέρτ Γκεμπόου και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας. Λοιπόν, Lars Niederstrasse. Ο Lars από τον κάτω δρόμο, κάτι ελεύθερα να το αποδώσουμε εδώ πέρα, αν και η Niederstrasse.

0: μεγαλωμένος σε μια οικογένεια μουσική, ο Alan Skidmore, σαξοφωνίστας, εδώ παρέα με την ραδιοφιλαρμονία Νόβερο, με τη ραδιοφωνία, την ορχήστρα της διαφωνίας του NDR της Βόρειας Γερμανίας. Το ίδιο κομμάτι, Too Young to Go Steady, με τον Nat King Cole, από την άνοιξη του 1956.
1: Too young, so she tells me. She says, we'll have to wait. Why wait?

Το αιώνιο το θέμα των σχέσεων. Κάποιος στην προκειμένη φάση, ο κύριος, είναι πιο έτοιμος να προχωρήσει στο δεσμό με την κυρία. Όχι όμως αυτή. Και αναρωτιέται ο Nat King Cole, είναι από πέτρα φτιαγμένη. Δεν καταλαβαίνει ότι με τρελαίνει. Κάποτε θα μετανιώσει. Δεν ήθελα να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτή τη σχέση. Jimmy Mahew και Har Adamson, οι συνθέτες και στιγουργός. Και τώρα πάμε σε μια ιστορία που θα σας ζητώ σε λίγο. Έναν από τους εξέχοντες παίκτες, οργανοπαίκτες του harpsichord στη Μεγάλη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο, ο αξέχαστος Francis Monkman.

Ξεκινήσαμε σήμερα με Johann Sebastian Bach. Preludium in E flat major από την έκδοση The Bach Family του 2021. Ήταν ο εκλεκτός και αξέχαστος Francis Monkman. Έφυγε από τη ζωή 2 χρόνια αργότερα, το 2023. Τον Francis Monkman τον γνώρισα προσωπικά. Το έτος πρέπει να ήταν 80-81, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει και υλικό στη συνέντευξη, μου μιλάει. Μου τον σύστησε ο Αυστραλός John Williams, ο κιθαριστής. Και έπαιζε τότε με το συγκρότημα Sky, το συγκρότημα που είχε δημιουργηθεί στο Λονδίνο, με κλασικούς οργανοπαίχτες. Ήταν εκπληκτική. Μου κάνει τεράστια εντύπωση, βέβαια, άσχετος εγώ με το είδος μουσικής, κατά πολύ βέβαια το κλασικό τότε. Αλλά ο Monkman μου σύστησε τον Tristan Fry, από τους εκλεκτούς κρουστούς της Μεγάλης Βρετανίας, και έπαιζε και ο ίδιος, νομίζω, σε πολλές ορχήστρες, τέλος πάντων, και συνεργάστηκαν με τη Μεγάλη Ορχήστρα του BBC. Αλλά, ναι, και τον Gavin Peak, ο άλλος κιθαρίστας δίπλα στον John Williams, αλλά και τον ροκά Herbie Flowers, τον μείνει αξέχαστος. Τελείως αφοπλιστικά τους είπα, κοιτάτε να δείτε, δεν έχω εντρυφήσει σε αυτό το είδος το οποίο παίζετε κανονικά και σας γνωστή, το κλασικό. Φαίνεται αυτό τους έκανε εντύπωση. Και ήταν πολύ πιο προσιτή σε μένα, ο οποίος είναι άσχετος με το είδος, σας επαναλαμβάνω, και δεθήκαμε. Μου εξηγούσανε πράγματα ολόκληρο το βράδυ. Και χωρίσαμε δίνοντάς μου τα πάσα, το πάσο αυτό το οποίο δίνει, το πασπαρτού αυτό το οποίο δίνουν για να περάσεις στο κονσέρτο για την Κοπεχάγη, γιατί τότε δεν υπήρχε γέφυρα από το Μάλμε προς την Κοπεχάγη και πηγαίνανε με Flying Dolphin, αυτά τα hovercraft, ναι, τέλος πάντων, τι ήταν τότε. Τώρα υπάρχει γέφυρα και ήταν απλά τα πράγματα. Για μένα δεν ήταν εύκολο να περάσω, αυτούς περίμενε λεωφορείο, ειδικές λιμουζίνες κλπ. Ακούσαμε λοιπόν το Preludio in E flat major με τον Francis Monkman. Θα πρέπει να κάνω ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα σε αυτό το μεγάλο οργανοπαίχτη, στο αρμόνιο το κλασικό αλλά και στο harpsichord, ο οποίος ήταν βίος και πολιτεία σε όλη τη ζωή, ένας εκλεκτός παίκτης και μα τόσο ταπεινός, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Θα τον ακούσουμε στο High Definition συνέχεια, πάλι με Francis Monkman.

Μόγκμαν είναι γνωστός και για άλλα πράγματα στη ζωή του την καλλιτεχνική. Εκτός από τους Sky, έτσι πως τον γνώρισα εγώ, ήταν και μέσα σε ροκ πλαίσια, παρέα με τον Daryl Way, μου τον σύστησε και αυτό να είναι, αργότερα βέβαια, στην επόμενη φορά που συναντηθήκαμε. Λοιπόν, ο Daryl Way, και αυτός ήταν στην Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς, όπως και ο Κρουστός, όπως είπε ο Tristan Fry, και ήταν, τι να πρωτοπώ για αυτόν τον άνθρωπο, ήταν στους Carved Air. Οι φίλοι της Rock θα τον θυμώνται, γιατί εμφανιζόταν με τους Carved Air και ήταν ιδρυτικό μέλος με τη μοναδική Σόνια Κριστίνα και τον Φλόριαν Πικίνγκτον. Λοιπόν, ναι, θα προχωρήσω τώρα στην άρια κοπής Francis Monkman.

Είναι δύσκολο να περιγράψω βέβαια την συνάντηση αυτή με αυτό το σχήμα, το The Sky, γιατί ομολογώ πως το 81-82 εκεί πέρα δεν ήμουν, όπως είπα και νωρίτερα, δεν είχα καμία σχέση με την κλασική. Πήγαινα σε κάποια κονσέρτα, αυτό σημαίνει βέβαια ότι μπορούσα να ήξερα τι συνέβαινε. Απλά μου άρεσαν για να εκθέτω τα αυτιά μου και σε άλλα είδη μουσικής, όπως και σε άλλα και όπως πάντα βέβαια. Αυτή ήταν η άρια με τον Francis Monkman, ο οποίος κάποια στιγμή με το σχήμα και με ειδικό φωτισμό παρουσίασε και αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πασίγνωστο. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι ήταν ενημερωμένοι και μοιημένοι στο κλασικό είχαν κάτσει πραγματικά στυλιάλατος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Francis Monkman με το σχήμα Sky, The Sky λοιπόν. Ακούμε τον Francis Monkman στο σόλο του. Είναι το κάτω.

ένα από τα γνωστά κομμάτια τα οποία αποδίδαν τότε αρχές δεκαετίας του 80 η Sky, με κορυφαίο το Francis Monkman, όπως είπα νωρίτερα, ή το Kata του Johann Sebastian Bach. Κάποια στιγμή ο Francis Monkman με κάλεσε να παραμείνω στα παρασκήνια και βρέθηκα στα παρασκήνια, τράβαγα και φωτογραφίες. Λοιπόν, για τον Tristan Frein δεν ήξερα πολλά πράγματα, αλλά μόλις τον είδα να παίζει τα κρουστά, πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί, γιατί τότε, μέχρι τότε, έβλεπα ροκ και ήταν τελείως διαφορετικός ο τρόπος ο οποίος έπαιζε τα κρουστά. Και δεν ήταν μόνο αυτός. Kevin Peake στην κιθάρα, ο John Williams φυσικά και Herbie Flowers στο μπάσο. Παραλαμβάνω, ο Francis Monkman στα πλήκτρα. Τώρα τι γίνεται. Ο Francis Monkman ήταν σε πάρα πολλά σχήματα. Ένα από αυτά τα σχήματα, τα οποία πραγματικά έγιναν πολύ γνωστά στην Ελλάδα δεκαετία του 70, έπαιξε και αυτό το κομμάτι. Ήταν σύνθεση των Carved Air. Σόνια Κριστίνα, στα φωνητικά.

Τουλάχιστον αυτό το κομμάτι το ήξερα από την Ελλάδα. Ακουγόντανε βέβαια τότε στους σκύλους της ροκ, με Linda More or Less, με τη Σόνια Κριστίνα και του Σκέρβετερ. Τώρα δεν ξέρω αν ο Francis Monkman εκείνη την περίοδο μπαινόμιον στο συγκρότημα. Πιθανολογώ, βέβαια δεν υπάρχει πιθανότητα να το τσεκάρουμε σήμερα, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Francis Monkman. Ήταν πάντα σε συνθετική κρίση και σύγκρουση με τον Daryl Way. Βέβαια αυτό ούτε ποτέ κατόρθωσα να το ρωτήσω, ούτε το ήξερα τότε. Το μελέτησα αργότερα. Μα, τι ωραίο είναι το ίντερνετ για να παρακολουθείς έστω και αναδρομικά τη ζωή και το έργο τόσων μεγάλων μουσικών που γνωρίζεις, αλλά δεν ήξερα τότε πραγματικά τι ήταν ο κάθε ένας εκείνη την περίοδο. Δηλαδή ο Daryl Way μου έδωσε το συγκλάκι, το έχω κάπου, και μου το υπόγραψε στη δεύτερη φορά που τον συνάντησα. Και παρακαλώ, ήταν με ποιος, μου τον σύστησε ο Chris DeBerg. Είχα πάρει συνέντευξη από τον Ιρλανδικής καταγωγής Chris DeBerg μετά από το κονσέρτο του στο Royal Albert Hall, και την επόμενη μέρα μου σύστησε αυτόν τον καλλιτέχνη. Ίσως θα συνεργαζόντουσαν τώρα, δεν ξέρω τι έγινε, και έτσι μπήκαν τα πράγματα στη σειρά. Αλλά το εκπληκτικό ήταν εκείνη τη φορά που έμεινα πραγματικά ξερός, να το πω έτσι νεοκλασικά ελληνικά, ήταν ότι όταν ο Francis Monkman μου σύστησε τον μπασίστα του σχήματος, που δεν ήξερα. Δηλαδή είχα ακούσει τον μπάσο του, αλλά που να ξέρω ότι ήταν ο μπασίστας αυτός. Και δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι το οποίο είναι πασίγνωστο στους πάντες, είναι και άλλα 500-600 κομμάτια τα οποία έπαιζε σαν μισθοφόρος. Session man. Τον μισθώναν ένα από τους πιο ακριβούς μουσικούς να μισθώσεις για να παίξει μπάσο, οποιοδήποτε μπάσο παρακαλώ, στο στούντιο. Και από αυτό το οποιοδήποτε μπάσο παίζει ρόλο. Να σας εξηγήσω ότι το επόμενο κομμάτι που θα το ξέρετε 100% πιστεύω, όσοι ασχολείστε βέβαια μουσικά, είναι χαρακτηριστικό, γιατί τον ρώτησα τον ίδιο, τον Herbie Flowers, γιατί πιστεύεις είναι μοναδικό αυτό το κομμάτι και γιατί έμεινε στην ιστορία. Και γυρίζει και μου λέει, George, είναι απλό. Γιατί στο πρώτο κανάλι το παίζω το κόντρα μπάσο και στο άλλο το παίζω ακριβώς πάνω στο παίξιμο του κόντρα μπάσο, το παίζω με ηλεκτρικό μπάσο. Οπότε αυτό το οποίο ακούτε εσείς σε αυτό το πασίγνωστο κομμάτι είναι δύο μπάσα. Δηλαδή έχει ένα εύρος το οποίο δεν είναι εύκολο να αναπλάσεις άμα το εξετάσεις μουσικά. Βέβαια, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ότι ήταν δύο μπάσα, ούτε ακόμα και σήμερα, να πω την αλήθεια, αλλά θαυμάζω αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που μίσθωσε για αυτό το κομμάτι ο Lou Reed, τον Herbie Flowers, ο οποίος ήταν και ο μπασίστας του σχήματος Sky. Πάμε να το ακούσουμε.

ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο, στο στούντιο Strident, 1972 η χρονιά, και ο παραγωγός πάντα ήταν στα φώτα της δημοσιότητας, είτε είχε εκδώσει, είχε κυκλοφορήσει δικό του άλμπουμ, δικά του κομμάτια, είτε ήταν παραγωγός για άλλα. Ήταν ο David Bowie. David Bowie και ο Mick Ronson, ο οποίος βέβαια ήταν τρομερός και αυτός παραγωγός και συνεργαζόταν με τον Lou Reed για το Transformer τότε, ο μετασχηματιστής, ο καταπληκτικός που βγήκε αυτό το κομμάτι. Αλλά διαλέξανε φυσικά, δεν ξέρω, προφανώς ο David Bowie ήξερε τον έτσι, Herbie Flowers, και τον φέρανε στο στούντιο και χωράφησε τα δύο μπάσα, ακουστικό και ηλεκτρικό, πάνω στην ίδια γραμμή, που δεν μπορεί εγώ τουλάχιστον να το ξεχωρίσω, αλλά ξεχωρίζω το ρυθμό, ξεχωρίζω το στυλ, ξεχωρίζω το κομμάτι μετά από δεκάδες χρόνια. Αυτά είναι. Δεν είναι απολογητικό το ότι δεν ήξερα εγώ το Herbie Flower. Δεν υπήρχε και το ίντερνετ να μπεις, να εντρυφήσεις, να μάθεις, να ερευνήσεις, για να καταλάβεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται με το συγκρότημα. Μου τους εξήγησε βέβαια ο John Williams. Ντρέπομαι που το λέω σήμερα, αλλά να έχεις τον John Williams που εξηγεί ποιοι είναι οι άλλοι. Και τους θαύμαζε ο ίδιος και ήταν περήφανος που ήταν. Έπραξε αυτό το άλμπουμ, δηλαδή, και τα άλμπουμ τα οποία κυκλοφόρησε παρέα με αυτούς, συντροφικά, και έτσι έμειναν στην ιστορία. Λοιπόν, συνεχίζω όμως τώρα με ένα τελευταίο κομμάτι, το οποίο λέγεται Music for a Faun Harmonium. Είναι το σχήμα Penguin Cafe Orchestra. Έφυγε και αυτός νωρίς από τη ζωή, ο ιδρυτής του, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Γι' αυτό η μουσική μας φέρνει αναμνήσεις, πότε πρωτακούσαμε αυτό το κομμάτι, με ποιους ήμασταν, τι είχαμε πιει, τι είχαμε φάει, που βρισκόμασταν. Penguin Cafe Orchestra.

ένα κομμάτι το οποίο λέγεται βέβαια ότι έχει εμπνευστεί ο Σάιμον Τζεφ σε εκείνη την περίοδο, δεκαετία του 70 αρχές, να το συνθέσει ακούγοντας κλασικά κομμάτια. Λοιπόν, εδώ θα σας υπενθυμίσω ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα με τον Γιώργο Μαρκάκη, που μερικές φορές θυμάται πράγματα, καλλιτέχνες, συναντήσεις από το παρελθόν, όπως εδώ ήταν η περίπτωση του Francis Monkman με τους Sky και τους περίφημους μουσικούς που συνεργαζόταν τότε. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική εισαγωγή της μονόπρακτης όπερας «Το μικρό κορίτσι με τα σπίρτα» του Δανού συνθέτη August Ina, 1859-1939. Την ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Χάνου Κοΐβουλα.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της μονόπρακτης όπερας «Το μικρό κορίτσι με τα σπίρτα» του Δανού συνθέτη August Ina, 1859-1939. Την ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Χάνου Κοϊβουλά. Επόμενη επιλογή του BBC, η Πολωνέζα σε Life Εσημίζωνα για πιάνο, έργο 53, γνωστή με την επωνυμία «Ηρωική» του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Γιάτσεκ Κόρτους.

Ακούσαμε την Πολωνέζα σε Λάιθε Σιμίζωνα για πιάνο, έργο 53, γνωστή με την επωνυμία ηρωική του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύσε ο Γιάτσεκ Κόρτους. Ακολουθεί το δεύτερο και το τρίτο μέρος από την Tango Suite για δύο κιθάρες του Άστορ Πιατσόλα. Ερμηνεύει το κιθαριστικό ντουό Tornado.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από την Tango Suite για δύο κιθάρες του Άστορ Πιατσόλα. Ερμηνεύσε το κιθαριστικό ντουο Tornado. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της κομικής όπερας «Ο Ανώνυμος Εραστής» του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρου Σεβαλιέ Ντεσεν Ζόρς, 1745-1799. Την ορχήστρα Tafel Musik διευθύνει η βιολονίστα και μαέστρος Ζαν Λαμπέρ.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της κομικής όπερας «Ο Ανώνυμος Εραστής» του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρου Σεβαλιέ Ντεσεν Ζόρος, 1745-1799. Την ορχήστρα Τάφελ Μουζίκ διεύθυνε η βιολονίστα και μαέστρος Ζων Λαμό. Επόμενη επιλογή του BBC, το Agnus Dei, από τη λειτουργία για 5 φωνές του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη William Byrd. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Μπο Χόλτεν.

Ήταν το Agnus Dei από τη λειτουργία για πέντε φωνές του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη William Byrd. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διεύθυνε ο Bo Holten. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο αριθμός 4, σε ντο μίζωνα, έργο 102 αριθμός 1 του Ludwig van Beethoven. Η σονάτα αποτελείται από δύο μέρη, Andante Allegro Vivace και Adagio Allegro Vivace. Τη βιολοντσελίστα Sol Gambetta συνοδεύει ο πιανίστας Bertrand Samayoa.

Ακούσαμε την τέταρτη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο σε ντο μιζόνα, έργο 102 αριθμός 1 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Τη βιολοντσελίστα Σολ Γκαμπέτ συνόδευσε ο πιανίστας Μπερτράν Σαμαγιό. Ακολουθεί η συλλογή 13 κομματιών για πιάνο με γενικό τίτλο «Παιδικές σκηνές», έργο 15 του Ρόμπερτ Σούμαν. Τα κομμάτια φέρουν τους ακόλουθους τίτλους. Από ξένα μέρη και ανθρώπους σε Σολ Μίζωνα, παράξενη ιστορία σε Ρε Μίζωνα, τυφλόμυγα σε Σι Ελάσσονα, παιδική παράκληση σε Ρε Μίζωνα, αρκετά ευτυχής σε Ρε Μίζωνα, σπουδαίο γεγονός σε Λα Μίζωνα, ονειροπόληση σε Φα Μίζωνα, στο τζάκι σε Φα Μίζωνα, υπότης του ξύλινου αλόγου σε Ντο Μίζωνα, σχεδόν υπερβολικά σοβαρά σε Σολ Δίες Σι Ελάσσονα, τρομακτικό σε Μι Ελάσσονα, παιδί που βυθίζεται σε ύπνο σε Μι Ελάσσονα και ο ποιητής μιλά σε Σολ Μίζωνα. Ερμηνεύει ο Χόβα Γκιμ

Ακούσαμε τη συλλογή 13 κομματιών για πιάνο με γενικό τίτλο «Παιδικές σκηνές, έργο 15» του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμήνευσε ο Χόβα Γκίμσα. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο των χόρδων Σεφάι Λάσον, έργο 20 αριθμός 5 του Γιώζεφ Χάιντν. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο μοντεράτο, μενουέτο, αλέγκρο και φινάλε με ένδειξη φούγγα με 2 θέματα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Chaos.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εν χόρδων σε φάι Λάσονα, έργο 20 αριθμός 5 του Γιώζεφ Χάιντεν. Ερμηνεύσε το κουαρτέτο Chaos. Ακολουθεί η αραπέσκ της Germaine Taillefer, 1892-1983. Την κλαρινετίστα Shirley Brill συνοδεύει ο πιανίστας Piotr Spots.

Ακούσαμε την αραπέσκ της Germaine Taillefer 1892-1983. Την κλαρινετίστα Shirley Brill συνόδευσε ο πιανίστας Piotr Spots. Επόμενη επιλογή του BBC, δύο αποσπάσματα, φανφάρα και ποίημα, από τη μονόπρακτη μουσική μπαλέτου La Perry του Γάλλου συνθέτη Paul Dicker 1865-1935. Τη φιλαρμονική της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ζων Φουρνέ.

ακούσαμε δύο αποσπάσματα, φανφάρα και ποίημα, από τη μονόπρακτη μουσική μπαλέτου La Peri του Γάλλου συνθέτη Paul Dicca, 1865-1935. Τη φιλαρμονική της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Jean Fournet. Επόμενη επιλογή του BBC, η Φαντασία αριθμός 2 για βιολί σόλο του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Νικόλα Ματέης. Γεννήθηκε περί το 1650 και πέθανε μετά το 1713. Παίζει ο Théotime Langlois Desfart.